0: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσοκοακραίο!
1: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
2: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορείστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.

0: DJ. Hit Music 24-7.
1: Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γεωπικιλότητας και η Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Ελλάδα σήμερα και αύριο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ξεκίνησε από χτες τα κομπλιμέντα για τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντάς την πολύ σημαντικό σύμμαχο. Ο Αμερικανός Υπουργός θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα θα περάσει την πόρτα του Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο από σήμερα το απόγευμα στο πρωί της Πέμπτης, λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στο κέντρο με γιοταχή. Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει κανένα νόημα, δήλωσε χτες ο πρόεδρος του Ιράν. Η Ουάσιγκτον απειλεί με κυρώσεις οποιονδήποτε συναλλάσσεται με την Τεχεράνη. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν οφείλεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά στα ουκρανικά πλήγματα κατά της Ρωσίας, δήλωσε από την άλλη ο Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την αλλαγή, δήλωσε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη γιορτή για τα γενέθλια του κόμματος. Σε απόγνωση, οι αγρότες στην Κρήτη, 3.000 στρέμματα κυπευτικών στο νησί έγιναν λίμνες. Ζημιές έχουμε επίσης σε ελιές και αμπέλια. Ολόκληρη παραγωγή κάστανου φαίνεται πως έχει καταστραφεί. Συγκινητικό το ρεπορτάζ του Associated Press για το μικρό νησάκι Κάλαμο στο Ιόνιο με δύο μόλις μαθητές. Πριν μία δεκαετία τα παιδιά εκεί ήταν 40. Το ρεπορτάζ εστιάζει στη δημογραφική συρρήκνωση του πληθυσμού στις ευρωπαϊκές χώρες. Συγκινημένος ο Έλτον Τζον από την αποθέωση που το επιφύλασαν οι οπαδοί του στο Μεξικό. Ο Βρετανός pop star έδωσε μια sold out συναυλία την Παρασκευή στο Mexico City. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασίες 27 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
6: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, η Ελένη Καρποντίνη, ο Έργων και ο Γιώργος Καράς. Επιτέλους, ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθριος, η άνεμη βόρειοι 3 από φόρη, θα μεγαστεί στους 26 Κελσίου. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή η Σύνταγμα 16 και η Φυσιά 13. Νομίζω. Τηλεάς 16, Θεσσαλονίκη 11, Μονακό 19, Λονδίνο 14, Ρώμη 19, Παρίσι 9, Κύπρος 16, Μαδρίτη 16, Κάιρο 20, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
7: 69-31-952-952.
6: Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό πρέπει να γίνει μετά τα 30.
7: Ναι.
6: Μόλις πατήσεις τα 30 και τα περάσεις λίγο, σου πω κάτω.
7: Εντάξει, θα το κάνω.
6: Επίσης, είναι κάποιοι μακριά από αυτούς. Θα το εξηγήσω.
7: Ναι, ναι.
6: Αυτά που δεν ξέρετε τελικά, θα σας τα πω.

0: Παρακαλώ, η κίνηση τι λέει.
1: Λοιπόν, κίνηση χιλοφορός και φυσού από το Περιστέριο στην Νέα Χαλκιδόνα. Η λεωφόρος Φιλής στο ρεύμα Νόδου στο Καματερό, αλλά και η λεωφόρος Γαλατσίου προς Βεϊκού. Κίνηση έχει και η άνδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της Κατεχάκης Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση χιλοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πείτε μου τι κάνατε. Θέλω κάτι συναρπαστικό.
1: Δεν έχω συναρπαστικό, τίποτα. Απλά λιτά και απέριτα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λιτά και απέριτα δεν πάει μαζί.
1: Πάει.
0: Καλά.
2: Ναι. Τα ίδια χάλια. Τίποτα.
0: Καλά, δεν θέλετε να πείτε κάτι, κάτι διάβολο κάνετε.
1: Όχι, αλήθεια, δεν κάναμε κάτι ιδιαίτερο.
0: Φυγέτε.
1: Ναι, να φύγουμε, αυτό λέω και εγώ. Να πάμε κάπου αλλού.
0: Πάει να μην κάνεις κάτι.
2: Μα τι να κάνω, πες μου.
0: Έφυγε, από τι ώρα φύγεις σήμερα.
2: Έφυγα 2,5 ώρα.
0: Ώρα μέχρι.
2: Ώρα να σου πω τι έκανε μετά. Μετά πήγα και πήρα κάτι απαντήσεις από το διαγνωστικό κέντρο.
0: Α, του γιατρού.
2: Και μετά μιλούσα με
0: τον διαγνώσανε πότε πεθαίνει.
2: Για να δω, δεν ξέρω, θα δω.
0: Εσύ.
2: Για καφέ πήγα.
0: Α, μπράβο. Πήγε κάποιο καφέ, παιδί μου. Δεν είναι δυνατό.
2: Να δούμε εσύ τι έκανες καλό που δεν κάναμε εμείς.
0: Είχα δουλειές. Εγώ δουλεύω για εσάς.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, άντε μπράβο. Όπως άλλωστε το 25-30% της χώρας αυτής δουλεύει και το υπόλοιπο κάθε ξύνεται.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Τι έκανες λοιπόν.
0: Τι έκανα, είχα τόσο πολλή δουλειά που έκανα skip και τη γυμναστική.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, γινόταν.
1: Α, δεν είναι σωστό το ρόλο αυτό.
0: Τι έκανα. Είχα συναντήσει και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εκτός πέστεψε σπίτι πιο 6:30-7 κάπου εκεί.
1: Τόσο αργά.
0: Ναι.
1: Από αυτό μας
0: έφυγε. Τι είπα να πει, επειδή έκλεισα 12-13 ώρες, τι είπα να πει, ότι κουράστηκα.
1: Βέβαια.
0: Εσύ δεν αντέχετε. Έλα τώρα. Παρακαλώ. Αυτά. Δεν θυμάμαι τι έφαγα τώρα.
1: Τίποτα. Είδες, κουράστηκες, αλλά και να μην θυμάσαι, κουράστηκες.
0: Έκλεισα το τραπέζι στις 8 το βράδυ με γιαούρτι, μπανάνα, κανέλα και λίγο μέλι.
2: Καλές ζηλεύουμε.
0: Αυτά.
1: Μεσημέρι δεν έφαγες.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Ναι, σταμάτησα κάπου και πήρα, πώς λέγεται αυτή που είναι η πίτα υψητή. Κάπως λέγεται τώρα.
1: Αραβική.
0: Όχι, κάτι πιο χοντρό. Anyway.
1: Ναι.
0: Με κοτόπουλο, ντομάτα και τα λοιπά. Ένα μικρό πραγματάκι ήταν.
1: Το
0: έφαγα γύρω στις 12:30 το μεσημέρι.
1: Δύο μέτρα άντρας τώρα σου φτάσε αυτό να πάει παντού.
0: 1,80.

0: Ένα καλό κυριάσι πάλι. Ναι, ναι, ναι, φτάνει, ρε παιδί μου, φτάνει αυτή η μούχλα και το. Σα παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, έχει και γενέθλια. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ονειροπόλη, ζεστή και ιδιαίτερα δεμένη με την οικογένειά σα. Η ευαισθησία σα δεν φαίνεται πάντα από την πρώτη στιγμή. Γιατί όταν δεν αισθάνεστε καλά, μπορεί να αποσύρεστε και να δημιουργείτε την εντύπωση ότι τίποτα δεν σα αγγίζει. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Θωμά.
0: Μάστε.
1: Η Θωμαή.
0: Πάω τι μου είπες.
1: Γιατί είχαμε σχέση παλιά. Τι.
0: Είχα πολύ, ήμουν μικρός. Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, κάτι τέτοιο ήταν.
1: Ναι.
0: Και είχα μια συμμαθήτρια Θωμαής. Δεν υπήρχε πιο ωραίο πλάσμα.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Δεν την πλησίασα ποτέ γιατί ντρεπόμουν. Επειδή ήταν πολύ όμορφη.
1: Α, δεν ήταν σωστό από
0: πάλι. Δεν πλησίαζες. Πλησίστε μου τώρα.
1: Δεν σου έμεινε αποθυμένο, Μιχάλη.
0: Ναι, πανέμορφη.
1: Δεν την ξαναείδες. Κανένα reunion δεν έγινε?
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει. Τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
1: Η ερωτής και η ερωτήδα γιορτάζουν.
0: Μάστε, μάστε. Ωραία. Ναι. Τι έχουμε εδώ? Στα σημεία το 1889 ανοίγει τις πύλες του στο Παρίσι στο θρηλυκό καμπαρέ Moulin Rouge. Παρακαλώ. Στα σημεία το 1978 κάνει πρεμιέρα το Express του Μεσονυχτίου η ταινία. Στα σημεία το 2010 ιδρύεται το Instagram.
1: Να τα, καλή αρχή να
0: έχουμε. Πάμε λιγάκι πιο πίσω. Στα σημεία το 1987 κυκλοφορεί το θρηλυκό τραγούδι του George Michael, Faith.

0: Because I gotta have faith.
1: Just Michael και Faith, 7 και 19 Τρίτη σήμερα. Το Ποταμοσίγιου στηρίζει βεβαίως και πιστεύει ότι η φοιτητική ζωή. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει του καθενός ο τρόπος. Σωστά. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό. Ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το Single Round για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. VodafoneCU.gr για όλες τις πληροφορίες. VodafoneCU.gr.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία. Τι έρχεται 8 και 4.
3: Τι έρχεται.
1: Δεύτερη μέρα σήμερα. Παρακαλώ.
4: Η κότα ή το αυγό.
1: Τα πράγματα δεν είναι καθόλου σοβαρά. Παρακαλώ.
3: Ναι,
1: λοιπόν, να το εξηγήσω ή όχι.
2: Ναι, ναι.
1: Εντάξαμε χθες, πήγε καλά.
2: Ναι.
1: Ήρθανε πολλά μηνύματα. Μιχάλη, okay. Λοιπόν, 8 και 4, η κότα ή τα αυγό. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με τις απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή τα αυγό.
2: Σωστή.
1: Είναι κλειστό, δεν το ξέρω, γιατί άμα το ξέρω θα σας τα χαρίζω κάθε μέρα.
2: Βέβαια.
1: Λοιπόν, η σειρά του αν είναι κότα ή τα αυγό είναι ανακατεμένη και βεβαίως δεν τη γνωρίζω. Οι ερωτήσεις είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο αμέσως επόμενος. Mm. Άρα γεμίστε τις γραμμές. Και συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο ακριβώς που έχασε ο άλλος. Οκ. Okay. Ακόμα που δηλαδή, μπορεί ξαφνικά. Αυτό έγινε χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Κάποιος έχασε στην ερώτηση 9 και βγήκε ένας, το βρήκε αν ήταν η κότα ή τα αυγό και πήρε 200 και έφυγε.
2: Ναι, ναι, τέλειο.
1: 8 και 4 η κότα ή

0: 7:24 και...
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε να με ενημερώσετε παρακαλώ που απαντώνει. 2-10-61-46-9-9-7. Θα προτιμούσα ιδιαίτερα να είστε στο αυτοκίνητο για να πείτε τι γίνεται, να καταλάβω αν έχει κίνηση εκεί που είστε και τα λοιπά. Αλλάξουμε 2-3 κουβέντες και θα κερδίσετε και τον καθημερινό σας καφέ επί

0: Pecan Maple Macchiato.
1: Ωραία!
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, κάποιος από εσάς κερδίζει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα κτλ. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. 2-10-61-46-9-9-7. Τι γίνεται?
1: Έρχονται οι γραμμές, έρχονται.
0: Έλα ρε παιδί μου,
2: τώρα που
0: μα συζητάει και αυτό το όνομά σου. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε, κυρία μου?
3: Καλή, δεν το πιστεύω που
0: σε
3: μιλάω.
0: Πώς σε λένε?
3: Ιωάννα λέγομαι.
0: Ιωάννα, ωραία. Πού βρίσκεσαι, Ιωάννα, στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, μόλις έφτασα σπίτι.
2: Σπίτι.
0: Δεν το κατάλαβα. Τι, νύχτα δουλεύεις, δεν το κατάλαβα.
3: Δουλεύω νύχτα, Μιχάλη, ναι.
0: Τι δουλειά κάνεις?
3: Είμαι στο νοσοκομείο, δουλεύω.
0: Ω, Χριστέ μου!
2: Ακούνε στο νοσοκομείο πολύ, Μιχάλη. Το έχω εμπεδώσει κι εγώ.
0: Δεν καταφύλες.
2: Στο νοσοκομείο, λέω, ακούνε πολύ.
0: Άλλο που τα ακούνε, ρε παιδί μου, το βράδυ, τι κάνει? Πηγαίνεις, ας πούμε, με κατόπιν προσκλήσεων σε κάποιο δωμάτιο?
3: Όχι, καλέ, όχι. Είμαι στο κρινολογικό.
0: Να προσέχεις, να φοράς την ειδική ρόμπα κτλ.
3: Αυτό... Δεν με πιάνει τίποτα. Φωσφορίζω.
0: Μα και τώρα τι θα κάνεις? Όταν στρίβεις την αριστερά δεξιά, φαντάζομαι να αναβοσβήνεις κιόλας.
3: Έτσι, ναι.
0: Δεν μου λες κάτι? Τους ακούω με κέφια. Δηλαδή, τι θα κάνεις, θα πάω να κοιμηθείς, τι θα κάνεις τώρα?
3: Τώρα ναι, πάω να κοιμηθώ. Ναι. Πάω να ξυπνήσω τα παιδιά, να πάω σχολείο και πάω να κοιμηθώ.
0: Πω, πω γρήγορα, καλά, δεν είναι, γιατί είναι 7:25.
3: Ναι.
0: Τι φοράς?
3: Στολή μου.
0: Α, τη στολή, κανονικά.
3: Φωσφορίζει.
0: Φωσφορίζει. Ήταν busy η βραδιά ή ήταν ήρεμη?
3: Πολύ, πολύ. Κάθε μέρα είναι busy.
2: Είναι busy κάθε βράδυ.
0: Ναι, δεν γίνεται εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να... Κάποια στιγμή δεν κάνεις κανένα...
2: Μποτέ.
0: Κάνα μποτέ, έτσι ενδιάμεσα.
3: Τι μποτέ, Μιχάλη μου?
0: Καμιά ενυδατική, καμιά κρεμούλα, κάτι ρε παιδί.
3: Αυτά τα βάζω από πριν.
1: Τα βάζω από πριν.
0: Θα τρελαθώ.
3: Δεν το πιστεύω που σου μιλάω ακόμα, δεν το πιστεύω.
0: Τι δουλειά κάνεις? Είναι δύσκολη δουλειά που κάνει το κορίτσι αυτό.
2: Πολύ.
3: Είναι δύσκολη, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει.
0: Σωστό. Λοιπόν, στείλε τα παιδιά στο πάρκινγκ και πήγαινε ξάπλα και κοιμήσου για μια χαρά.
3: Καληνύχτα, Μιχάλη μου.
0: Έχεις κερδίσει και τον καθημερινό σου καφέ, πει ένα μήνα από τα Starbucks, οκ?
3: Τέλεια, θα ξυπνάω. Ευχαριστώ.
0: Thank you, darling, μείνε στη γραμμή.

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Μην βάζει οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
9: Κάθε μέρα.
10: Athens DJ.
9: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
10: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
9: Τον ακούω από το smartphone.
11: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
12: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
13: Μόνο DJ.
14: Μόνο DJ.
12: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κι αν είσαι από τους κανονικούς, όπως λέγει το τραγούδι, θα πρέπει να παίζεις με φρέσκα γευστικά, απολαυστικά, λαχανικά, φρούτα. Στα Λίδη θα τα βρεις, μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με φουλ εγγύηση. Καλά, λέει και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, η Λίδη σου επιστρέφει την αξία του. Δεν γίνεται αυτό ποτέ, διότι η αξία υπάρχει στα Λίδη, όποιος ξέρει από φρεσκά τα ξέρει. Έχουμε τηλεφωνήματα, οκ. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα τώρα κάποιο για λογαριασμό σα να του κάνουμε έκπληξη, παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου εδώ τώρα. 210-6146-997. Δεν χρειάζεται το ε9. Θα μου δώσετε ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και να χάλει πες του ή πες της αυτό. Όλα αυτά πάντα κάνεις και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Τέλεια. Τι έχουμε εδώ, πάμε να κάνουμε το πρώτο. Hop. Τι γίνεται, Γιώργο?
2: Έλα, Μάικολ, τι έγινε, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Η Ηλιάνα μου λέει, σε παρακαλώ, πάρε το σύζυγό μου να του ευχηθείς χρόνια πολλά και καλά. Και ότι μαζί θα καταφέρουμε ό,τι έχουμε σκεφτεί. Τι σκέφτεται, μόνο μην κάνεις αυτά που σκέφτεται αυτή.
2: Ποιο ξέρει, ποιο ξέρει τι σκέφτεται. Ξέρω εγώ, εδώ δίπλα μου την έχω.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Πρέπει να συμμαζευτώ. Καλημέρα. Επίσης λέει, του φτιάχνετε τη διάθεση το πρωί γιατί η κίνηση του δίνει στα νεύρα, λέει η Ηλιάνα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είστε η καλύτερη παρέα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μου κάτι, ποια είναι η πορεία το πρωί που κάνεις? Φεύγεις από ποια περιοχή και πας πού?
2: Φεύγω από το Γαλάτσι και πάω προς την Πέτρου Ράλι.
0: Γαλάτσι, Πέτρου. Μια κατηφορά είναι, μωρέ.
2: Εντάξει, αλλά ο τυπικό πώ παλεύεται, Μιχάλη μου.
0: Δεν παλεύεται. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Ευτυχώ που δεν παλεύεται, γιατί έχουμε ακροματικότητε. Λοιπόν, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσει. Γεια σου, Ηλιάνα. Καλημέρα.

0: Give me everything tonight. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Αχα, α, έχει story. Ναι. Οκ. Okay. Για να δούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Γιάννη, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Χθες από ό,τι μαθαίνω, καλά θα το πω όλο. Καταρχήν κλείσατε 11 χρόνια μαζί με την Ελευθερία, σωστά? Ήρθε ένα μήνυμα, λέει: Μιχάλη, σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στον άντρα μου τον Γιάννη, γιατί είχαμε επέτειο χθες 11 χρόνια μαζί και σου έστειλε, λέει, ένα μήνυμα να με πάρεις τηλέφωνο. Και εγώ δυστυχώς δεν το άκουσα και στεναχωρήθηκε πολύ που δεν απάντησα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα ήθελα, λέει, να του πεις ότι είναι το στολίδι μου και πως τον αγαπώ και τον ευχαριστώ για όλες αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Και πως, λέει, για δώρο.
2: Οπα, τι δώρο θέλει?
0: Θέλω αυτό που τον παρακαλάω τα τελευταία χρόνια, ξέρει αυτός. Τι, θέλει να σου φέρει καμιά φίλη της κανένα βράδυ?
2: Οπα.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι, λέω, θα μπορεί να λέει όχι.
1: Θέλω να μου φέρει δύο φίλες εσείς το βράδυ.
0: Μπράβο, σωστό.
2: Μπράβο,
0: okay. Εσύ ξέρεις. Λοιπόν, αυτό που θέλει τόσα χρόνια είναι από αυτά που γίνονται?
1: Γίνεται, ναι.
0: Okay. Θα το κάνεις, δεσμεύσου ή όχι?
1: Να δεσμευτώ δημόσια.
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που σου ζητάει. Πριν κάτι, 10 χρόνια, μάλιστα.
1: Δεσμεύομαι δημόσια, θα της το κάνω το δεύτερο δώρο.
0: Θα της το κάνω.
2: Θα της το κάνει, παιδιά.
0: Της το έχεις ξανακάνει?
1: Ναι.
0: Πόσα παιδιά έχετε, μωρέ?
2: Ένα.
0: Τι, θέλει κι άλλο?
1: Θέλει κι άλλο.
0: Κάτσε ένα παιδιά, ρε τώρα. Κάτω, ρε αγόρι μου. Λοιπόν, φαντάζομαι θυμάσαι πώς γίνεται.
1: Έχετε να μου στείλετε τίποτα οδηγίες?
0: Θα σου στείλω. Κάτσε στη γραμμή και τα λέμε.

0: Παπα, ούτε.
1: Για λάτε, παρακαλώ, γιατί σα έχω κάτι για το θέατρο. Νέα θεατρική σεζόν, η ιδέα τη χρονιά στο θέατρο Βρετάνια. Λοιπόν, πολυβραβευμένη κωμωδία, ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Πρωταγωνιστή Άκη Σαγκελαρή, Θανάσης Κουλαμπάς, Σοφία Μπογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Έχω 5 δίπλες προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία για θέατρο. Πάρα πολύ ωραία ημέρα. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Όπως πάντα θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Οι προσκλήσεις, οι διπλές, οι 5 είναι για την Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Πέρα το Βρετάνια Πανεπιστημίου 7. Η ιδέα της χρονιάς.
3: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: κουβέντα. Ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Χαμηλώστε τους τόνους και δεν χρειάζεται να προβάλλετε τις ικανότητές σας. 7. Ταύρος. Μην υπερεξιδανικεύετε τον ερωτικό σας σύντροφο και ανακαλύψτε τα δικά σας θέλω. 8. Δίδυμη. Πολύ χαλαρή ημέρα σήμερα, όμως σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αφήσει κάποιες γραφειοκρατικές σας υποχρεώσεις. 8. Καρκίνος. Η εργασία σας θα σας προσφέρει τη δυνατότητα κάποιων ευχάριστων επιλογών και ευκαιριών. 10. Λέων. Ετοιμαστείτε για νέες εξορμήσεις, ειδικά στη δουλειά σας που περνάει τελικά σε μια καινούρια φάση. 10. Παρθένος. Κάποιες καθημερινές σας υποχρεώσεις αρχίζουν και φορτίζουν το τοπίο. 7. Ζυγός. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό και προσπαθήστε να επιλύσετε χρόνια προβλήματα με τον σύντροφό σας. 7. Σκορπιός. Μια υπεραισιοδοξία σας διακατέχει καθώς βλέπετε τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. 10. Τοξότης. Η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει πάλι και σας πιέζει και η μέρα θα σας θυμίσει ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος. Η μέρα είναι ιδανική για να το ρίξετε λιγάκι έξω και η ερωτική σας ζωή ευνοείται τώρα ιδιαίτερα. 10. Χάμος. Θέλω να ερεμήσουμε λίγο. Υδροχός. Ένας καινούριος ορίζοντας αρχίζει και ξεπροβάλλει μπροστά σας στα επαγγελματικά σας. 9. Και τέλος, ηχθείες. Προσέξτε τα νεύρα σας και μην το παρακάνετε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. 6.
2: Τον Μιχάλη δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
3: Breakfast.
2: Καρφωμένο. Εκεί.
4: Το νούμερο 1 με τον Μιχάλη.
2: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
4: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Ζωστά FM με τον Μιχάλη.
1: Σας τηλεφωνώτε χθες.
2: Έχει εφαρμοτέ. Να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει.
3: Όπου
2: ήσουν ever. Χρόνια πίσω μπροστά. Κάθεσαι και κάνεις διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με. Τι ωραία, δεν κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
6: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπάε σε καλά χέρια.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
13: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας, από γενιά σε γενιά, τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
17: Εκανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία συνιστά στους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο Μεγιοταχή. Σε απόγνωση αγρότες στην Κρήτη, 30.000 τόνοι πατάτας καταστράφηκαν, αναφέρουν οι παραγωγοί στο Λασίθι. Προσωρινά κρατούμενοι οι 3 από τους 17 συλληφθέντες της οργάνωσης που υποσχόταν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Δεκάδες καΐκια κατέκλυσαν χθες το λιμάνι του Πειραιά. Ρεά με το σύνθημα «Σώστε την Αλία». Οι ψαράδες στενά καυσίμων. Συναυλίες στο Τορόντο ανακοίνωσαν οι Backstreet Boys. Επιστρέφουμε σπίτι για να γιορτάσουμε το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, το Millennium, ανακοίνωσε το εμβληματικό group. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
17: Ήλιος και ζέστη. Με έως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ελάτε παρακαλώ. Όπως ξέρετε, ο χορηγός της εκπομπής είναι η Στοίχημαν. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ ο χορηγός. Είναι και στο ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Και δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 8 και 4 λεπτά για με τη Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από Φιλίσσος Κηφισία, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 10-15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το ρεύμα προς Ελευσίνα τώρα, 5-10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλο.
2: Κίνηση έχει Βάρης Κοροπίου στο ύψος της Καλύμνου προς Κοροπίης, Χιστού στο Σκαραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνδος της Κηφισού, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γιάλινο Δρομέα. Mm-hmm. Και τέλος η άνδος Αλεξάνδρας. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Και να σας υπενθυμίσουμε ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μετά από μια παγκόσμια πρεμιέρα στο Coachella. Εισιτήρια στο mo.com. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Πλησιάζοντας προς την ημερομηνία, συντονιστείτε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις που έρχονται. Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών. Χορηγός επικοινωνίας ο Athens DJ.

0: Για ελάτε εδώ, κορίτσια. Για ελάτε, παρακαλώ. Η τούρτα που θα διαλέξεις, κουκλίτσα μου, στο γάμο σου αποκαλύπτει τι είδους γυναίκα είσαι.
1: Α, ναι.
0: Τούρτα σοκολάτας. Ωραία. Η αισιόδοξη φύση σας είναι άκρος μεταδοτική και όλοι θέλουν να βρίσκονται στο πλευρό σας.
1: Πολύ ωραία. Good.
0: Η τούρτα Red Velvet. Λατρεύετε να κάνετε δηλώσεις και να αποφεύγετε και δεν αποφεύγετε με τίποτα τα φώτα της δημοσιότητας. Το να ρισκάρετε σας ενθουσιάζει και συνεχώς σας ελκύουν νέες περιπέτειες.
1: Ωραία, και αυτό.
0: Ήδη τον λυπάμαι τον άλλον.
1: Δεν πειράζει.
0: Τούρτα καφέ. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής και συχνά είστε βαθιά σκεπτόμενες.
1: Είμαστε σκεπτόμενες, ναι. Σκεπτόμενες.
0: Πάλι τον λυπάμαι τον άλλον. Τούρτα καρότου.
1: Καρότου.
0: Αγωνίζεστε για ισορροπία στη ζωή και στοχεύετε να διατηρήσετε την ηρεμία σας.
1: Είμαστε ήρεμες.
0: Τούρτα βανίλιας. Η σταθερότητα και η αυθεντικότητα έχουν σημασία για σας, κορίτσια, και λατρεύετε τις ουσιαστικές συνδέσεις.
1: Βέβαια.
0: Cheesecake. Εκτιμάτε τις λεπτομέρειες της ζωής. Όσοι σας γνωρίζουν βλέπουν την εξυπνάδα και το ήρεμο χιούμορ σας που τους κάνει να γοητεύονται από αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Τέλος, τούρτα μπανάνας. Αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της ζωής με χαμόγελο. Έχετε συνέχεια το νου σας στο σεξ.
1: Εντάξει, τα κάνουμε.
0: Εντάξει, τότε μην τις βάζετε όλες τις μπανάνες μες στην τούρτα.

0: Moving to the sound. Τι ωραία, 8 και 11. Έρχονται σε 3-4 λεπτά. Έρχεται και η Κότα ή τα Αυγό. Με 200 ευρώ μετρητά. Ελπίζω να τα κερδίσετε. Λοιπόν, τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, εγώ να σα πω κάποιε οδηγίε. Να σπάσετε την αμηχανία εσεί οι άντρε στην πρώτη. Κοπελίτσα.
0: Τι μωρέ, πες το μου κανονικά.
1: Πρωτίτσα.
0: Α, κάποια στιγμή η κοπέλα κάνει ένα μπρούτ. Δεν έχω εγώ αμηχανία. Εσύ πρέπει να έχει αμηχανία.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μας βοηθήσετε να σπάσουμε αυτή την αμηχανία.
0: Θα κάνω και εγώ μία.
2: Πολύ καλά, έτσι.
1: Θέλω να πάμε βήμα-βήμα. Πώς είναι η κατάσταση. Καταρχήν, παίξτε το ψύχρεμα. Να έχετε ψυχραιμία.
2: Ηρεμήστε.
1: Κάντε, λέει, ένα βροντερό.
0: Δηλαδή, μου κάνει εσύ ένα πριτ και τι να κάνω εγώ.
1: Και κάνετε εσεί. Κάντε ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Να μην πω,
1: Όχι,
2: όχι.
0: Προσπαθώ να μάθω.
2: Θα το καταλάβω.
1: Πείτε, λέει, ένα αστείο ότι και καλά φάγατε μεξικάνικο. Χθες έφαγες κούκλα μου.
2: Χθες έφαγες φασολάδα.
0: Εντάξει. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, επίσης λέει να αποσπάσετε, λέει, την προσοχή της. Τι να κάνετε.
2: Πες κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Με το που θα γίνει αυτό, τη πω, κοίταξε μια κόμενα που περνάει.
1: Ή αυτό, Μιχάλη, μπορεί να πείτε. Α, έχω μια διάθεση για παγωτό και σηκώνεστε. Κάτι να αποσπάσετε την προσοχή.
0: Ναι, μην μα πάρει και μυρωδιά. Το κύριο. Παρακαλώ.
1: Έλα με, Μιχάλη. Μην το κάνετε, λέει, μεγάλο θέμα. Μην το συζητήσετε καθόλου. Τίποτα. Επίσης, μην γελάσετε.
0: Όρδισε αυτή, χαίστηκα εγώ.
2: Αυτό.
1: Μην γελάσετε. Μην σου ξεφύγει το γέλοντα. Τίποτα.
0: Εγώ μπορεί και να γελάσω.
1: Όχι, θα συγκρατηθεί.
2: Μην γελάσει.
1: Θα συγκρατηθεί. Επίσης, λέει, μη σοπάσει εκείνη τη στιγμή.
2: Α, πες κάτι οπωσδήποτε.
1: Ναι,
0: τι να πω.
2: Μιλά πολιτικά.
1: Ναι, μιλά για πολιτικά. Πες για τον Κυριάκο, πες για το ένα, για το άλλο. Για τι μεταρρυθμίσει, τα πάντα. Και το τελευταίο, Μιχάλη.
0: Θα σου πω εγώ πάλι για τον Κυριάκο, πάλι θα αρχίσει να αερίζεται. Έλα τώρα.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, όπως είπες στην αρχή σου, κάνει μια ανταλλαγή αερίων.
2: Ωραία, τέλεια. Ωραία παρέα.

0: το αυγό.
1: Για να παρακαλώ, όλα το 8 και 4. Κότα ή το αυγό. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9-7. Να ξαναπώ μία φορά το παιχνίδι που είναι καινούριο. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι κότα ή αυγό. Η σειρά του κότα ή αυγό δεν τη γνωρίζω, είναι ανακατεμένη, είναι τρελοκομείο. Okay. Οι ερωτήσεις είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε συνεχίζει ο επόμενος από την τηλεφωνική γραμμή. Και συνεχίζει από το σημείο που έχει χάσει αυτός. Okay. Ακόμα και αν κάποιος χάσει την ερώτηση νούμερο 9, ο επόμενος που θα παίξει έχοντας μπροστά του μόνο μία ερώτηση και εφόσον απαντήσει σωστά, κότα ή ταυγό, θα είναι αυτός που θα κερδίσει 200 ευρώ.
2: Okay. Ωραία.
1: Λοιπόν, όλα είναι θέμα τύχης. Είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι.
1: Παρακαλώ. Ποιος?
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ποιος είναι εκεί?
3: Ο Γιώργος.
1: Τι γίνεται, Γιώργη?
3: Όλα καλά, αλλά είμαι πρώτος. Πού θα φτάσουμε μέχρι το 10 τώρα?
1: Μακάρι, δεν έχει σημασία. Χθες ο πρώτος που μέχρι πού έφτασε στο 4-5. Μας πει καλά. Αλλά η πλάκα ήταν ότι χθες έγινε αυτό που μόλις είπα προηγουμένως. Έχασε κάποιος την ερώτηση 9, μπήκε ο τελευταίος και πήρε τα 200 και φύγε.
3: Άρα λοιπόν τι είναι καλύτερα, να είσαι πρώτος, δηλαδή να έχεις σίγουρα γραμμή ή να περιμένεις μη τυχόν κάποιος χάσει?
1: Το καλύτερο απ' όλα είναι να ακούσε εμένα, εντάξει.
3: Να ακούσε DJ.
1: Λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
1: Έλα ρε, πατήστε.
2: Η κότα,
1: για χαρά.
2: Δύο.
1: Πάμε καλά. Για λέγε, η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό τώρα.
1: Ναι. Δεν πας άσχημα, Γιώργη.
2: Τρία.
1: Μάλιστα. Είσαι αποφασισμένος. Για σκέψου, τι θα πεις τώρα. Η κότα ή το αυγό, τι θα πεις?
3: Το έχω διαλέξει ήδη. Το αυγό.
2: Μπράβο. Μπράβο. Τέσσερα.
1: Σε τι τυχερούλης είσαι. Πάμε στην τέταρτη. Η κότα ή το αυγό, ρε Γιώργο.
3: Ξανά, το αυγό.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Χθες, παιδιά, ήταν η κότα. Τη βγήκε τρεις φορές.
2: Πέντε.
1: Μάλιστα. Τζόρτζ, πρόσεξε καημένε.
3: Αχ.
1: Λέγε.
3: Η κότα.
1: Η κότα, ε.

0: Καιρό έχετε σήμερα, Ελένη μου?
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά. Έθριος.
0: Έθριος, πολύ
2: ωραία.
0: Τι έκανες το Σαββατοκύριακο, είχε κόσμο, τι γίνεται με τη Θεσσαλονίκη? Κάποια στιγμή θα ανέβω κι εγώ τώρα. Για λέγε.
1: Δουλεύω εστίαση και γινόταν χαμός.
0: Ωραία. Λοιπόν, εδώ είσαι κάτι, ποιο είναι το πιάτο που ζητάνε πιο πολύ?
1: Μπαλατίνα.
3: Μπαλατίνα.
0: Πρέπει να μου εξηγήσει την αυτό.
1: Για μισθό κοτόπουλο με μανιτάρια, τυριά.
0: Άρα έχει και κότα μέσα και τα λοιπά. Ωραία, για πάμε σε παρακαλώ. Η κότα ή το αυγό?
1: Η κότα.
2: Μπράβο!
0: Λες να τα καταφέρει.
2: Οκτώ!
1: Δεν ξέρω.
0: Άλλες δύο έχουν μείνει.
2: Οκτώ!
0: Η κότα ή το αυγό?
1: Το αυγό.
0: Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, darling. Καλή συνέχεια. Πόσοι έχουν μείνει εδώ?
2: Δύο.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε στην 9 τώρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
4: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εκπομπή εσείς. Το μικρό σου όνομα.
4: Είμαι έτοιμος να φτιάξω καναμελά το αυγό και εγώ για να πάω.
0: Οκ. Πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, η κότα ή τα αυγό, ρε Δημήτρη?
4: Αυγό.
0: Μάλιστα. Πα-πα. Δεν πειράζει. Next one, please. Πόσοι έχουν μείνει?
2: Άλλη μία.
0: Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι?
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, ναι. Θα γίνει πάλι αυτό που έγινε χθες. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Αντώνης.
0: Τι γίνεται, Αντουάν?
5: Καλά, μια χαρά τώρα.
0: Πού βρίσκεσαι, σε ποια περιοχή τώρα?
5: Τώρα είμαι Κουκουβάουνες.
0: Κουκουβάουνες. Εντάξει, τη λέξη έχω, την περιοχή την ξέρω. Απλώς έχω να την ακούσω χρόνια τη λέξη.
5: Το ξέρω και εγώ τώρα, δεν έπρεπε να ψαρώσω.
0: Πες μου, αγόρι μου, πάμε. Τα 200 είναι εδώ μπροστά σου. Η κότα ή το αυγό?
5: Λοιπόν, είναι το αυγό.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Πες κάποιος ακριβώς τη θέση σου, τσίμπησε τα 200 και φύγε. Δεν πειράζει.
5: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε και αύριο.

0: Millie Small. My Boy Lollipop. Τι ωραία. Ελάτε παρακαλώ. Το νούμερο 1 breakfast θα με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος. Σου κάνουν πάλι δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου, ολοκένουργια. Ανεξαρτήτου διάσταση του αυτοκίνητου σου, okay? Στον δρόμο η ασφάλεια είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά με παγκόσμια brands όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων. Με πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές και αν θέλεις και 8 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή μας έρχεται όπως κάθε Παρασκευή, 8.30 ακριβώς γίνεται κλήρωση. Κάποιος από εσάς θα κερδίσει 4 ολοκαίνια ελαστικά της Goodyear από την Δημητρακόπουλο. Στείλε μου μήνυμα στο Viber αν θέλεις να είσαι μέσα στη λίστα.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλο, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οκ. Okay? Δημητρακόπουλο, όνομα επώνυμο, ηλικία και παροχή και περιοχή. Την Παρασκευή 8.30 άλλη μία το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Γεια σου, Μιχαλάκη.

0: Dai, dai, dai, dai. 828. Θέλω να τα ακούσεις αυτό, σας παρακαλώ.
1: Τι.
0: Διότι είναι σημαντικό. Η πλουσιότερη ευρωπαϊκή χώρα αναζητά εργάτες. Εργαζόμενους. Ναι. Μηνιαίες αποδοχές άνω των 6.000 ευρώ.
2: Α, μεγάλο το πίσω.
0: Το Λουξεμβούργο, γιατί περί αυτού πρόκειται, έχει προωθήσει ένα πρόγραμμα για να ενθαρρύνει την άφιξη εργαζόμενων με ιδιαίτερα ελκυστικές προσφορές. Στην προσφορά εργασίας δεν απαιτούνται προσόντα που δεν απαιτεί καν να μιλάς γαλλικά, ή αν όλοι, εντάξει, αν κάποιοι γνωρίζουν γαλλικά έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα. Τι θέσεις εργασίας προσφέρονται? Οι πιο περιζήτητες θέσεις αφορούν μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς υπολογιστών και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Άντε να πας. Αλλά 6.000 πιο πολλά παίρνεις εδώ.
1: Ναι, πιο πολλά.
0: Ο μέσος μισθός ξεπερνάει τα 6.000 ευρώ το μήνα, ενώ ο κατώτατος μισθός είναι εξίσου υψηλός και φτάνει τα 2.570 ευρώ το μήνα για ανειδίκευτες θέσεις εργασίας.
2: Ανειδίκευτες.
0: Κυριάκο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούω σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
12: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο. Ας γελάσω!
14: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
16: Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
19: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
22: Με δουλεύεις?
21: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
22: Δεν είδα κάτι στα social.
21: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
22: Πόσταρες κάτι?
21: Εννοείται πόσταρα. Social.
23: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
25: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens.

0: Second Voice, μάλιστα. Παιδιά, όση ώρα έγινε break, ναι. Μπήκα στο και έκανα σκρολάρισμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό.
2: Αν σε λένε Μιχάλη.
0: Κοιτάξτε τι.
2: Αν σε λένε Μιχάλη, ξέρεις τι σημαίνει το όνομά σου. Το όνομά σου στην πραγματικότητα είναι ερώτηση. Το Μιχάλης προέρχεται φυσικά από το Μιχαήλ. Και το Μιχαήλ προέρχεται από το αρχαίο εβραϊκό Μιχαέλ. Που σημαίνει ποιος είναι σαν το Θεό. Φυσικά αυτή η ερώτηση δεν περιμένει απάντηση. Είναι ρητορική. Η έννοια της είναι ποιος μπορεί να συγκριθεί με το Θεό και η υπονοούμενη απάντηση είναι κανείς. Φυσικά το όνομα συνδέθηκε ιδιαίτερα με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Άρα, Μιχάλη, τόσο καιρό δεν έχεις απλά ένα όνομα, έχεις μια ερώτηση που η απάντηση είναι κανείς. Στείλε αυτό το βίντεο στο Μιχάλη που γνωρίζεις και κάνε follow τους influencers για να μην χάνεις τίπια τι.

0: You and I, me and you, David Guetta. 8:42. Το κράτησα αυτό, το έκανα save για το Μιχάλη.
1: Πολύ καλά,
0: και άμα με σαντίζετε, θα σα το παίζω.
1: Εντάξει, δεν το παίζει, Μιχάλη. Έχω να σου πω τώρα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο πιο τοξικό άνθρωπο που πρέπει να αποφύγετε σύμφωνα με το ζώδιό σα. Βέβαια, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, για του κρυού. Σκορπιό. Ο Σκορπιό είναι ο τοξικό, έτσι. Για του Σταύρου. Ο τοξότη. Για του διδήμου. Ο υδροχός. Για τους καρκίνους ο δίδυμος. Για τους λέοντες τώρα ο τοξικός είναι ο εγώκερος. Για τους παρθένους ο ιχθύς. Για τους ζυγούς ο ζυγός. Για τους σκορπιούς ο κρυός είναι ο τοξικός. Για τους τοξότες ο καρκίνος. Για τους εγώκερους, Μιχάλη, ο Ταύρος.
0: Αυτός εδώ.
2: Κάποιος έχει μαγειρέψει τα αποτελέσματα.
1: Μιχάλη, στον κόρφο σου!
0: Δεν με συζητάτε, υπομονή κάνω. Υπομονή κάνω, νομίζεις.
1: Για τους υδροχώους ο Λέων.
0: Ναι.
1: Για τους ιχθύες ο Παρθένος.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Good morning, everyone.

0: Στον Τερούλο Μητσικό. Να σας υπενθυμίσω ότι το Hyundai i20 είναι ένα από τα πιο, είναι από τα αυτοκίνητα που κάνουν πάρα πολλά πράγματα σωστά. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τουρμπο κινητήρας Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου κυβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων. Και ξεκινάει από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσο φαντάζεσαι, εντάξει. Το i20, το Hyundai i20, προσφέρεται τόσο με χειροκίνητο κυβώτιο όσο και με επτατάχυτο αυτόματο κυβώτιο διπλού συμπλέκτη. Okay.
1: Τι ωραία.
0: Για δείτε τους παρακαλώ πάρα πολύ. Απίθανα facts,
1: ναι,
0: για τα ζώα.
1: Α.
0: Το βουητό της μύγας, καλά δεν κάνουν βουητό όλες, αλλά κάποια στιγμή κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το βουητό της μύγας είναι μία νότα.
1: Ναι.
0: Όταν οι κοινές μύγες βουίζουν ενοχλητικά γύρω από τα αυτιά σου, να ξέρεις ότι η συχνότητα που αντιστοιχεί είναι στη μουσική νότα φα.
1: Αλήθεια, φα.
0: Το φα, αυτό.
1: Ναι.
0: Τα φλαμίγκο,
1: ναι,
0: όταν γεννιούνται, είναι λευκό γκρι το χρώμα τους.
1: Ναι.
0: Γιατί γίνονται ροζ? Γιατί τρώνε μόνο γαρίδες. Μείωσε τις γαρίδες γιατί. Εντάξει. Οι γάτες, αχ, δεν το ήξερα, δεν καταλαβαίνουν τη γλυκιά γεύση. Τους λείπει ο αντίστοιχος γευστικός υποδοχέας που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Άρα οι γάτες δεν έχουν τίποτα γλυκό στο στόμα. Εντάξει. Ο ελέφαντας ξέρει ότι είναι ελέφαντας. Είναι από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη.
1: Έλα.
0: Αυτά έχουν γίνει, είναι επιστημονικά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα δελφίνια, παιδιά, έχουν ονόματα. Εμείς δεν ξέρουμε τι τα ονόματα,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι, ναι.
0: Έχουν, με τον ήχο έχουν ονόματα.
2: Ναι.
0: Όταν κάποιος θέλει να φωνάξει τον άλλον, το φωνάζει με το όνομά του. Ξέρω, Γιώργο, αλλά Γιάννη και τα λοιπά.
1: Τι ωραία.
0: Δεν το λένε Γιώργο. Αθένα έχει το δικό του.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέχρι που να ανακαλύψουν, είναι μέχρι που τα αδελφίνια να ανακαλύψουν το μαλάκα. Θα ησυχάσουν.

0: Turn the lights off. Ελάτε παρακαλώ, 9 λεπτά πριν από τις 9 σήμερα Τρίτη, τι ωραία.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, έγινε κάτι εξωπραγματικό.
0: Να τα ακούσω.
1: Λοιπόν, η μάχη του τηλεκοντρόλ.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, σε πρωτοφανή επίπεδα έντασης έφτασε χθες το βράδυ η κατάσταση σε ελληνικό σαλόνι όταν ένα ζευγάρι διαφώνησε για το ποιος θα κρατήσει το τηλεκοντρόλ.
0: Ελάτε.
1: Ναι.
0: Κάτι, δεν έχουμε δεύτερη τηλεόραση. Στείλτε να πάνω.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Στείλτε να στο άλλο σαλόνι, το δεύτερο, το τρίτο. Δεν έχει 4 σαλόνια. Δεν πάμε, έχει 4 σαλόνια.
1: Αν δεν έχει 4 σαλόνια, δεν κάνει οικογένεια, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο σύζυγος ήθελε, λέει, να παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, ενώ η σύζυγος επέμενε να δει, λέει, την αγαπημένη τη σειρά.
0: Εντάξει, ο σύζυγος θα μπορούσε να μπει στο κινητό, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ.
1: Δεν
0: κινητό,
1: ήθελε.
0: Δεν
1: ήθελε να το απολαύσει προφανώς.
0: Ήθελε να βλέπει να έχει μεγάλη οθόνη.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε κορίτσια, κάτι το μια χαρά. 42-45 λεπτά είναι.
1: Έγινε, λέει, μια σκληρή μάχη στον καναπέ. Τέλος πάντων, και ο σύζυγος αναγκάστηκε να καλέσει την αστυνομία. Ναι.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι.
0: Και τι είπαν οι αστυνομικοί.
1: Οι αστυνομικοί, μόλις έφτασαν λίγα λεπτά αργότερα, προσπάθησαν, λέει, να μεσολαβήσουν και ζήτησαν να δουν το επίμαχο αντικείμενο. Λένε, πού είναι το τηλεκοντρόλ. Προσπάθησαν, λέει, να του τα βρούνε για 25 λεπτά, αλλά η σύζυγος αντέδρασε
0: και
1: το έκρυψε.
0: Ωραία.
1: Και δεν αποκάλυψε ποτέ την κρυψώνα. Οι αστυνομικοί έφυγαν από το συμβάν.
0: Ναι, αλλά ούτε αυτή είδε αυτό που ήθελε.
1: Δεν το είδε, αλλά ούτε το είδε και αυτός.
0: Δεν πειράζει, αλλά αυτή που έκανε τη μανούρα.
1: Και αυτή δεν το είδε. Δεν πειράζει, αυτό ήτανε. Κατάλαβες.
0: Τι τραβάνε τα
1: τελικά.
0: Τι τραβάνε οι αστυνομικοί. Τι τραβάνε.
1: Εντάξει, Μιχάλη μου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Όχι, δεν συμβαίνουν.
1: Στα ελληνικά τα σπίτια.
0: Στα ελληνικά τα σπίτια το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Είναι η μαλακία.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Εμείς πάντως, τα ηλεκτρικά μας από γενιά σε γενιά τα παίρνουμε από την Electronet VK Καζάνα. Από εκεί πήρε η γιαγιά την πρώτη της κουζίνα και από εκεί θα πάρω και εγώ τη ρομποτική μου σκούπα. Και σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Ειδικά τώρα που η Electronet VK Καζάνα κλείνει 73 χρόνια και το γιορτάζει με δώρα, μοναδικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Πού θα πάτε? Στην Electronet VK Καζάνα θα πάτε. Γιατί 73 χρόνια τώρα είμαστε μαζί. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και επιλογών για κάθε σπίτι. Από το κλιματιστικό μέχρι και το κινητό σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη γιορτή μας. Ανακαλύψτε τις φανταστικές τιμές. Εποφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές και κερδίστε δώρα που αξίζει να προλάβετε. Electronet VK Καζάνα. 73 χρόνια μαζί σας. Από γενιά σε γενιά. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
3: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
3: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
2: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
5: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
6: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
7: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Eron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο photakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
8: Δεν είναι θέμα θέλησης.
9: Δεν είναι επιλογή μου.
8: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. All your favorites in one place.

0: Μετά τι ωραία, 9 και 4 λεπτά. Όλα καλά σήμερα Τρίτη και ξαφνικά ενώ είναι όλα καλά, χαλάει το κινητό σου.
1: Κρίμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή τη συσκευή σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes σε περιμένουν και αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονη εργαλεία χωρίς καθυστερήσεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο Vodafone ή στο vodafone.gr ή σε κατάστημα Vodafone. Αττική Οδός και πάλι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας και πάλι από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδού. Καθυστερήσαν των 45 λεπτών στο ρήγμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Περιφερειακής Εγάλεω ως το κόμβο Κηφισίας. Στο ρήγμα προς Ελευσίνα τώρα καθυστερήσεις 15-20 λεπτά από κόμβο Ανθούσα στο κόμβο Κηφισίας και 10-15 λεπτά από κόμβο Πλακεντία στο κόμβο Κηφισίας στην Περιφερειακή Ημιτού.
0: Πολύ ωραία. Άλλο.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Η παραλιακή προς Πειραιάς, Άλυμο και Νέο Φάλιρο. Και τέλος κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα του Κηφισού. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλιστα, Χατζηδάκη, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας. Εμείς κινηθήκαμε ήρεμα, σταθεροποιητικά, στο φτωχό πλην τίμιο συν 0,13%. 2.639 μονάδες για το γενικό δίκτυο, με τον τζίρο να υποχωρεί στα 295 εκατομμύρια. Θετική Wall συν 0,18, συν 0,66 και συν 1,05. Στο συν 0,09 η Γερμανία. Θετικά τα ασιατικά το πρωί, στο συν 0,80 το Τόκιο, στο συν 1,05 το Χονγκ Κονγκ. 1,12 ευρώ δολάριο, 100,7 το πετρέλαιο, 4.150 δολάρια η ουγγιά για το ψώ.
4: Ξυπνήσει

0: Τι ωραία, ανώτερο 9 και 8 λεπτά να υπενθυμίσω, παρακαλώ, ότι πλησιάζουν οι ημερομηνίες και της κλήρωσης και του ταξιδιού σας. DJ Traveler Live on 2, 95,2 αυτές DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta σας περιμένει εκεί στο The Monolith Show. Θα εμφανιστεί και Afrojack και Armin Van Buuren και Art Batiali. Λοιπόν, το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με τη Bliss, την business class του Sky Express. Δύο διανυθερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ μετρητά για τα εξοδάκια σου στο Amsterdam. Okay? Okay. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Amsterdam, με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr και του Breakfast FM. Φεύγεται Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Σάββατο την επόμενη μέρα είναι το Monolith Show, το φεστιβάλ. Και την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, επιστρέφεις πίσω. Okay. Έρχεται η κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Άλλη μία το μήνυμα στο Viber που μπορείς να στείλεις το μήνυμα.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: Sí, όπως πάντα ο Γιώργος Κυπαρίς στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Είναι εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης, μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Κατάς.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλης Σαρσόπουλος.
2: Η στιγμή, Μιχάλη μου, που όλοι περιμέναμε. Μάλλον, λέει, μην ταινίσει. Ίσως και έχει έρθει ο καιρός να ασχοληθώ με την πολιτική.
0: Έλα καλέ, κάτσε εκεί που λέει.
2: Το λέει, ρε παιδιά, το λέει. Ηρεμήστε.
3: Να το ψηφίσουμε.
0: Μετά, μην ανακατευτεί τώρα με τη σκατήλα.
2: Μπεν Αφλεκ, η απάντησή του στις φήμες για τη Σακύρα. Είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος.
0: Έτσι.
2: Τι μας είπε όμως, είναι μαζί ή όχι?
0: Όχι, δεν είναι.
3: Δεν είναι.
2: Πού το ξέρουμε?
3: Δεν
2: το ξέρουμε, Μιχάλη μου. Λέει, είμαι καλά και είμαι ευτυχισμένος. Μπορεί να είναι με τη Σακύρα καλά.
0: Ναι. Με τη Σακύρα.
2: Γιατί τι.
0: Θα αρχίσει λίγο αυτή να τον βρίζει πάλι. Θα γράφει τραγούδια εναντίον του όπως κάνει με όλους τους άλλους γκόμενους.
2: Με το πικέ.
0: Μπεν, μη μπεν, άστο.
2: Κάτσε εκεί. Η Kim Kardashian αποκάλυψε πόσες δαντάδες προσέχουν τα παιδιά της. Κάνω quiz, το ξέρεις.
0: Πόσες είναι, 5-6.
2: 4. Δεν έχει λεφτά μάλλον.
0: Το χάντζα.
2: Ο Στέφανος Κασελάκης σε τρυφερή φωτογραφία με τη σκυλίτσα του. Η Φάρλη δεν είναι απλώς ένα κατοικίδιο. Τι είναι? Μπορεί να σου μιλάει, μπορεί να μιλάει με τη Φάρλη.
0: Εδώ, τι έχουμε εδώ.
2: Λοιπόν, πάμε σαν εδώ η κυρία αυτή είναι Σαλουριά. 5 αστέρων η κυρία.
0: Δύστερο το πολύ.
2: Α, παπα, δύστερο. Ούτε καν τρίστερο.
0: Έλα, έλα. Παρακαλώ.
2: Είσαι πολύ αυστηρό,
0: Μιχάλη. Σε παρακαλώ. Έλα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ό,τι θες. Δεν θα τσακωθούμε τώρα.
0: Να μην βαθμολογήσω.
2: Όχι, βαθμολόγησε. 2 αστέρια έδωσε στην κυρία. Εντάξει. Του χρόνου, λέει στο Σκαμνί, ο μάστορας που είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένο.
0: Σκαμνί.
2: Σκαμνί, τι έχει γίνει.
0: Πού θα τον δικάσουν, σε μπαρ, τη Σκαμνιά. Δεν το κατάλαβα. Τι Σκαμνί. Έχουν Σκαμνί στα δικαστήρια.
2: Έλα μου, δεν. Πάμε σε άλλα νέα. Τι έχει συμβεί εδώ.
0: Εδώ διαμόρφωση, Πεκίνο, μου άρεσε. Τι είναι αυτό.
2: Τι είναι εδώ, η ψιψίνα έγινε παραμύθι.
0: Δεν
2: ξέρω, όχι, ούτε εγώ. Δεν υπάρχει λόγο.
0: Δεν άμα δεν.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Όπα.
2: Τι έχει γίνει εδώ, παιδιά.
3: Τι
2: είναι εδώ.
0: Τι λέει.
2: Α, η τούρτα έκπληξη στην Παθέκα, λέει, και το τσιφτετέλι που έγινε viral.
0: Το τσιφτετέλι γίνεται viral. Ναι. Έλεγα τα τσιφτετέλι.
2: Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Εδώ η κλινική. Babysitter άνοιξε. Τι είναι αυτό.
2: Babysitter άνοιξε κλινική οργασμού.
0: Παρακαλώ.
2: Είναι ντροπή. Είναι babysitter.
0: Καρνεάδου στο 40.
3: Α, λες.
0: Λίγο πιο κάτω. Εκεί είναι όλα.

0: ανέβαλε, whatever. Πάλι Σακύρα.
1: Την αγαπάμε τη Σακύρα, την κουρδίνα.
0: Ναι, και δεν ξέρω. Λοιπόν, να πω κάτι στου φίλου και τι φίλε που μα ακούνε. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, βέβαια θα σα πω πώ θα το κερδίσετε. Λοιπόν, ο νικητή θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα συν μία φιάλη κρασί. Εδώ πα πιο γρήγορα, έτσι. Η ζωή δεν είναι μία λεωφόρο, είναι ένα σοκάκι γεμάτο εκπλήξει. Πού είναι αυτό? Brunch Resto All Day Bar, το Alley Hub.
1: Ωραίο.
0: Alley Hub είναι ο γύρου 9 του Ψήρι.
1: Πολύ okay. Καλά.
0: Μάλιστα κάνουν opening το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εκεί θα το κερδίσει. Όπου θα παίξει και η μουσική ο Κώστας Ζήκος. Θα πιει 5-6 μπουκάλια. Okay. Λοιπόν, θα τραγουδήσει τούτος εδώ.
1: Λοιπόν, τραγουδάω, Μιχάλη μου.
0: Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει.

0: λοιπόν.
1: Σάββατο 6-8 τι να κάνω. Ξύνεσαι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, το βλέπω ότι είμαι στον Ιανουάριο οπωσδήποτε.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Ποια σειρά είναι, έκτη σειρά.
0: Έχω μπερδευτεί με τις σειρές. Πρέπει να είναι. Δεν είναι έκτη. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να κάτσω να μετρήσω.
1: Ναι,
0: δεν είναι έκτη.
1: Να ετοιμάσεις ανεβάσματα στα
0: δεδομένα. Ανεβάσματα.
1: Στα social.
0: Να σου πω επίσης, Μιχάλη, ότι τώρα έχω γίνει διάσημη με αυτό το τραγούδι. Ψάχνω έναν άντρα. Μέχρι εκεί θα πω, δεν θα πω κάτι άλλο.
1: Κάτι θα βρει.
0: Κάτι θα βρω.
1: Για λέγε. Δεν θυμάμαι το πω.

0: Μπουμπού, η μικρή μας αλεμπού.
1: Πήρε κανείς τηλέφωνο? Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν απαντάνε. Κλείσε. Next round.
2: Πάμε.
1: Παρακαλώ, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ποια είστε?
3: Είμαι η Μαργαλένα.
1: Και ποιο είναι το τραγούδι, Μαργαλένα?
3: Είναι της Ray, το Where is my husband.
1: Oh, yeah, Ray, where is my husband? Έχεις κερδίσει δείπνο για δύο άτομα μαζί με μια μπουκαλί κρασί στο Alley Hub στην ψήση του ψήρι. Μείνε στη γραμμή, οκ? Okay?

0: Μάλιστα, West My Heart, Band 924. Παιδιά, μου ήρθε κάτι το οποίο εντάξει συμβαίνει, αλλά το σύγκρινα με κάτι άλλο ελληνικό και λέω δεν πάμε καλά. Ένα μικρό νησάκι στην Οτάβα έγινε αξιοθέατο εξαιτίας ενός αυτοκινήτου,
1: ναι,
0: που βρίσκεται παγιδευμένο εκεί εδώ και περισσότερα από 12 χρόνια, δημιουργώντας μύθους, απορίες και ένα τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, λογικό.
0: Άσε ρε, τώρα
1: ναι,
0: σου πω.
1: Ναι.
0: Στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα υπάρχει ένα μικροσκοπικό νησάκι που έχει κλέψει την παράσταση. Ονομάζεται

0: Volvo Island.
1: Έλα.
0: Και ο λόγος που έγινε viral είναι το εξής. Από το 2013, δηλαδή πριν 10 χρόνια, 12. Φιλοξενεί ένα σημείο Volvo το οποίο στέκεται εκεί ακίνητο γιατί το έχουν εγκαταλείψει. Κάτι, έμεινε κάτι, έμεινε εκεί. Το παράξενο νησάκι είναι τόσο γνωστό που έχει αποκτήσει τη δική του αναφορά στους χάρτες της Google. Από τότε το αυτοκίνητο παραμένει ακίνητο, ακούνητο και σχεδόν αναλύωτο. Αν και έχουν περάσει 12 χρόνια, το Volvo δεν έχει καταστραφεί από το νερό και τη φθορά. Ναι. Με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται ακόμα καλή. Μάλιστα υπάρχουν και κρουαζιέρες που πάνε να δουν το Volvo.
1: Ρε
0: κουκλίτσα μου, έχουμε το ναυάγιο στη Ζάκυνθο, που είναι το διάσημο και τα λοιπά. Και ακόμα δεν επιτρέπεται να πας, γιατί δεν έχουν φτιάξει ό,τι πρέπει να φτιάξουν. Ρε εσείς, θα πηγαίνει ο κόσμος στο Volvo, ρε. Ξυπνάτε, ρε.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε τη BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ πες, εγώ πες.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
6: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

Religion, τρίτη σήμερα, 9 και 35. Καλημέρα σας. Χορηγός εκπομπής μας, Στίχημαν. Αλλά όχι μόνο εδώ. Και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. 21+, παίξε υπεύθυνα. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.

0: Τέλεια, τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός, χαμηλώστε τους τόνους και δεν χρειάζεται να προβάλλετε τις ικανότητές σας. 7. Ταύρος, μην επερεξιδρανικεύετε τον ερωτικό σας σύντροφο και ανακαλύψτε τα δικά σας θέλω. 8. Δίδυμη, πολύ χαλαρή ημέρα σήμερα, όμως σιγουρευτείτε ότι δεν έχετε αφήσει κάποιες γραφειοκρατικές σας υποχρεώσεις. 8. Καρκίνος, η εργασία σας θα σας προσφέρει τη δυνατότητα κάποιων ευχάριστων επιλογών και ευκαιριών. 10. Λέων, ετοιμαστείτε για νέες εξορμήσεις, ειδικά στην δουλειά σας που περνάει τελικά σε μια καινούρια φάση. 10. Παρθένος, κάποιες καθημερινές σας υποχρεώσεις αρχίζουν και φορτίζουν το τοπίο. 7. Ζυγός, δείξτε περισσότερο ρεαλισμό και προσπαθήστε να επιλύσετε χρόνια προβλήματα με τον σύντροφό σας. 7. Σκορπιός, μία αισιοδοξία σας διακατέχει καθώς βλέπετε τα όνειρά σας να γίνονται πραγματικότητα. 10. Τοξότης, η επαγγελματική σας ζωή αρχίζει πάλι και σας πιέζει και η μέρα θα σας θυμίσει ότι δεν πρέπει να αφήνετε τις υποχρεώσεις σας. 7. Εγώκερος, η μέρα είναι ιδανική για να το ρίξετε λιγάκι έξω και η ερωτική σας ζωή ευνοείται τώρα ιδιαίτερα. 10. Υδροχόος, ένας καινούριος ορίζοντας αρχίζει και ξεπροβάλλει μπροστά σας στα επαγγελματικά σας. 9. Και τέλος οι ιχθύες, προσέξτε τα νεύρα σας και μην το παρακάνετε σε συζητήσεις που δεν οδηγούν πουθενά. 6.
0: Πολύ ωραία. Τέλος, σήμερα στις 10 ακριβώς. Κάποιος θα έρθει.
1: Κάποιος θα έρθει και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Α, και εμείς θα έρθουμε αύριο πάλι.
1: Ναι, και εμείς αύριο πάλι. Ω, παπά.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: 95,7 Radio DJ.

0: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιο ταχύ μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτλ. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
1: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
2: Πες το στον Κωστίκα.
1: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
2: Πες το στον Κωστίκα.
3: Τι θα παραγγείλετε?
1: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
3: Πες το στον Κωστίκα.
0: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
7: Glass Drive, όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένο σταθμό Λάρισας, Παρμπρίζ Δουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: This is Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
0: 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
4: Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους σας και καλώς ήρθατε, βρε παιδιά, εδώ στο 95 και τα Λάρισα DJ. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Είμαι η Στέλλα Καρατζόγλου, παρέα μέχρι και τις 12. Δύο ώρες γεμάτες, νούμερο 1 επιτυχίες. Πάρα πολύ καλή διάθεση. Παρόλο που σήμερα είναι Τρίτη, η πιο αδιάφορη μέρα της εβδομάδας. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάτι κάνουμε εδώ μαγικό και φτιάχνουν τα πράγματα. Παρέα με όλους εσάς εννοείται. Δυναμώστε την ένταση. Φτιάξτε τον τέταρτο καφέ της ημέρας. Ανοίξτε λίγο τα παράθυρα να μπει έτσι καθαρός αέρας. Εγώ είμαι εδώ, θα είμαστε μαζί για το επόμενο δύο ώρο. December 10 και Us Against the World για το ξεκίνημά μας σήμερα.

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
3: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
2: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
4: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
2: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
5: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
6: All your favorites in one place.

Το 6988-957-957 είναι ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει έτσι πιο κοντά. Βέβαια, η αρχή ακούστηκε σαν όπως κάνουμε στα πανηγύρια, το ρογιό, το ΑΚΑΠΑ κτλ. Κτλ. Ενοχλεί, αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς αποδικεύστε το και στείλτε μου μια καλημέρα. Την έχω πολύ ανάγκη σήμερα. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε, εδώ είμαι εγώ, παιδιά. Τα βλέπω όλα. www.dj.gr μας ακούτε online φυσικά. Και εννοείται στα social media γίνονται πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Θα σας πάω λίγο μία βόλτα από τα πρωτοσέλιδα που έχει γίνει χαμός τις τελευταίες μέρες με αυτή την κατάσταση, θα την πω, με τα κρυπτονομίσματα. Έχουμε και στην φυστή φυλακή σήμερα ο Λαρισαίος στρατιωτικός, διαβάζω εδώ στο ilarisa.gr. Η απάτη με την πυραμίδα των 8 εκατομμυρίων δολαρίων. Διορθώστε με, εσείς που ξέρετε, αυτή την εταιρεία δεν τη διαφήμιζαν κάπου. Την έχω δει δηλαδή το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είστε μπλεγμένοι, εύχομαι καλά ξεμπερδέματα. Ένα άλλο εδώ ενδιαφέρον άρθρο που διαβάζω αφορά τα μερομήνια του 2027. Ο Οκτώβριος θα βγει έτσι όπως είναι σήμερα. Λίγο προς το τέλος ίσως κάνει κρύο, αλλά μην μου ανησυχείτε καθόλου. Χθες το βράδυ έκανε πάρα πολύ κρύο πάντως. Αυτός είναι ο Αβίτσι και αυτό είναι

Κάμενο Baby, Turn the Lights Off. Δεν ξέρω πώς γίνεται με αυτό το τραγούδι και δεν το έχουμε βαρεθεί ακόμη. Παίζει ασταμάτητα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά μας αρέσει κάθε φορά που το ακούμε. Μεγάλη καλημέρα στην Καταρίνα, στην Γιάννα, στον Άγγελο. Μεγάλη καλημέρα και στον Δημήτρη. Εδώ είστε και εδώ είμαστε κι εμείς, παρέα μέχρι και τις 12. Θα σας πάω τώρα σε ένα δράμα ανθρώπινο και θέλω κι εσείς να δείξετε έτσι την πρέπουσα προσοχή. 29χρονη λοιπόν ισχυρίζεται πως η εμφάνισή της την δυσκολεύει να βρει τον έρωτα. Είναι 21. Είναι από την Ουκρανία, ζει στο Βέλγιο, εργάζεται ως μοντέλο και η Βερόνικα λέει ότι μου είναι δύσκολο να βγαίνει ραντεβού, καθώς αρκετοί άντρες με αντιμετωπίζουν περισσότερο ως μοντέλο παρά ως άνθρωπο. Βεβαίως, αυτά είναι τα προβλήματα αν είσαι έτσι πολύ ωραίος άνθρωπος. Φαντάζομαι σε όλους έχει συμβεί. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι είστε και κουκλάκια ζωγραφιστά. Αυτά ήταν τα προβλήματά μας. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, είναι το In the Dark.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet VK Καζάνα.
1: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
7: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Μεγάλη καλημέρα από το κέντρο της πόλης. Στους 18 αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα φτάσει αρκετά υψηλά σήμερα. Θα το φτάσουμε το 27. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί και η υπόλοιπη εβδομάδα, με συγχωρείτε. Και βλέπω την Παρασκευή ένα 30 να χνοφαίνεται. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Συμβαίνει όμως, θα μου πείτε. Βέβαια, συμβαίνει. Και συμβαίνουν και άλλα πράγματα εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Νούμερο 1 επιτυχίες, δώρα, διαγωνισμοί και νέα. Αλλά πριν από όλα αυτά, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Είναι το Moving to the Sun, Χιουζέλ. Μας αρέσει πάρα πολύ.

Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

Benny Benassi featuring Danny και ήταν το πολύ πολύ δυναμικό Every Single Days. Έπαιξε δυνατά φυσικά στον αέρα το 95 και τα Larissa DJ. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό που όλοι όσοι είμαστε έτσι στην ίδια ηλικία θα το χαρούμε ιδιαίτερως. Οι Backstreet Boys ανακοίνωσαν συναυλίες και στο Τορόντο. Επιστρέφουμε σπίτι, λέει, για να γιορτάσουμε μαζί σας το σπουδαιότερο άλμπουμ μας, το Millennium. Κάποια στιγμή μέσα στο Φεβρουάριο, για δύο Σαββατοκύριακα, θα γυρίσουν προς τον Καναδά. Έχουν ήδη ανακοινώσει κάποιες συναυλίες και στη Γερμανία αλλά και στο Las Vegas. Κοιτούσα λίγο τα εισιτήρια, είναι εκεί στα $500 περίπου. Αλλά θα μου πείτε, Backstreet Boys είναι αυτοί. Τα νιάτα μας είναι αυτά. Και αφού τους αναφέρει μας, κάνουμε ένα ωραίο throwback μαζί τους. Είναι το Everybody. Everybody. Που είναι η γενιά των 90s, να παρτάρουμε παρέα.

Άνια Abraham Blue ήταν το You Make Me Fall in Love. Έπαιξε δυνατά στον αέρα του DJ. Τι ωραία τραγούδια. Και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα τώρα να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην πλατεία Σάπκα, εδώ στην κεντρική πλατεία, η Φαρμασέρ Βλίλη διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την νόσο της παχυσαρκίας, περάστε από εκεί 11 το πρωί με 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο 95 και 7 Larissa DJ θα εκπέμπει live από τις 11. Το πρωί. Το απόγευμα θα έχει έτσι ένα πολύ δυνατό DJ set για να απογειωθεί το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε σας περιμένουμε όλους αυτό το Σάββατο στην κεντρική πλατεία.

Σίδερος, ήταν το Hide You. Και μπορεί παρέα να κάναμε σήμερα μερικά throwback. Σας κρατά όμως άλλα δύο για το τέλος. Το ένα είναι μουσικό, το άλλο όμως είναι γευστικό. Γιατί αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου και εσύ για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Van φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο γορταστικές και τίγκα στα υλικά. Αδρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Τις δοκιμάζετε με σούπερ πρόσφορα. Μπείτε, τσεκάρετε, παραγγείλτε και καλή όρεξη. Θέλω να θυμίσω ότι τρέχει σούπερ γευστικός διαγωνισμός σε συνεργασία με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Αυτή την εβδομάδα διεκδικείτε. Τι διεκδικείτε πραγματικά? Νέες γεύσεις Pizza Fan με γεμάτες πρωτεΐνη. Στέλνετε την φράση Pizza Fan στο Viber. Μπαίνετε στην κλήρωση. Αυτά ήταν τα νέα μου και για σήμερα. Ένα γευστικό throwback το κάναμε. Φεύγω και με μουσικό throwback περίπου. Έρχεται Φανή Γιαννιώτη μέχρι και τις 2. Εμείς τα υπόλοιπα τα λέμε αύριο στις 10. Done. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Σας περιμένω πάλι πίσω αύριο. Bye, bye, bye.

0: κύριε, ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Διπέντε, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίθετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
1: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλυσίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στο κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
6: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
7: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.

Hit music 24-7. Come on, DJ, shine. Εδώ είμαστε και σήμερα στον αγαπημένο σου DJ μέχρι και τις 2 η Φανή Γιάννη. Ότι πόσες μέρες έχω να έρθω για εκπομπή, δεν ξέρω. Δεν ήρθα χθες Δευτέρα και μου φαίνεται ότι λείπω δεκαήμερο. Καλώς ήρθατε μέχρι και τις 2. Η νούμερο 1 επιτυχίες όπως πάντα παίζουν στον αγαπημένο σας DJ. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους πάρα πολύ καλά. Ψηλό καλοκαιράκι έξω. Καλή διάθεση έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Cold. Έρχεται σε λίγο Hugel, Catchy και πολλές ακόμη επιτυχίες που μπορείτε να επιλέξετε και εσείς. Σας περιμένω, εννοείται, τα μηνύματά σας. Καλησπέρα.

0: γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
1: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
0: Όλες οι επιτυχίες.
2: Παντού εσάς ακούω.
3: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση. All your favorites in one place.

Crazy Medusa και Πολιάνα με το Melody. Έπαιξε δυνατά στον DJ σήμερα Τρίτη. Τι κάνετε, πώς είστε? 6-9-8-8-9-5-7-9-5-7. Εκεί στέλνετε και σήμερα τα μηνύματά σας στο Viber. Εννοείται Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Παντού μας βρίσκεται με το όνομά μας, Larissa Radio DJ. Εκεί παίζουν τα καλύτερα και από βιντεάκια αλλά και από διαγωνισμούς. Βιντεάκι έρχεται ο Σονούπο με τα 20χρονα μας, παρακαλώ. Ξενοφών και Λονίδα που τους έχω εδώ λίγο στο στούντιο σήμερα και τους ρουφάω λίγο ενέργεια. Εσείς πώς είστε? Γράψτε μου παρακαλώ στο Viber, γράψτε μου και τι θέλετε να ακούσετε. Προς τον παρόν ο Σόμπρ, πάμε για μπάνιο σουκού. Τριαντάρια βλέπω από αύριο. Πολύ ζέστη και αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Χαμηλές θερμοκρασίες εννοείται το πρωί.

Disco Dance DC έπαιξε δυνατά στον DJ με τον Μαριάν. Τι ωραίος καιρός, πραγματικά έχει αλλάξει ο καιρός. Έχει ζεστάνει λίγο, σας έλεγα περιμένουμε τριαντάρια μέχρι και την Κυριακή. Κάντε τα σχέδιά σας σύμφωνα με αυτό. Εγώ μιλώντας για το Σαββατοκύριακο θα σας πάω στο Σάββατο, όχι στην Κυριακή, γιατί η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Το Σάββατο λοιπόν, αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, η Pharmaserv Lily σας προσκαλεί στην πλατεία Σάπκα, στη Λάρισα. Επισκεφτείτε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, δείτε ενημερωτικά βίντεο, συμμετέχετε στις δράσεις και μάθετε περισσότερα. Live ανεμετάδοση από τον DJ 95,7, σας περιμένουμε όλους εκεί το Σάββατο. Σας το θυμίζω, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Ο Teddy Swims τώρα με το Mr. Know It All.

0: Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
2: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
1: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
2: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
1: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
2: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
4: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
4: Πες το στον Κωστίκα.
5: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
7: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε το μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
8: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λεμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Radio DJ. Hit Music 24/7. Καλά στη Γαλλία έχουν ξεσηκωθεί, ε. Εντάξει, πάρα πολύ καλό αυτό. Νομίζω ίσως να αφυπνιστούμε κι εμείς λίγο από τους Γάλλους. Μαθητές, φοιτητές, καθηγητές στους δρόμους. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι και τις 2 η Φάνη Γιαννιώτη. Εδώ οι επιτυχίες, εδώ πάμε να ξεκινήσουμε με David Guetta, Hypaton και You and Me, Me and You. Φυσικά μαζί και σήμερα στον αέρα DJ.gr για να μας ακούτε live όπου και αν είστε, 6 Οκτωβρίου.

Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. All your favorites in one place.

Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Swedish House Mafia. Leaky League. Happiness is so sad. Καμία φορά θα πω εγώ. Και θα σας πάω σε lifestyle και όχι μόνο νέα της ημέρας. Βλέπω Σακύρα. Εντάξει, παιδιά, τα έσπασαν με Dua Lipa σε συναυλία της. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, είπε η Σακύρα. Οι δύο καλλιτέχνηδες ερμήνευσαν ένα τραγούδι από τα γνωστότερα της Σακύρα. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι έγινε από κάτω, χαμούλης. Ο Μάικλ Ντάγκλας, δεν ξέρω αν το είδατε, χώρισε από την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Δεν χρειάστηκε να την κερδίσω ξανά, ήταν αμοιβαίο, είπε. Και εγώ θα σας πάω στους διαγωνισμούς μας. Μην ξεχνάτε ότι και αυτή την εβδομάδα τρέχει και Θες Γάλα διαγωνισμός για να κερδίσετε ένα ψυγιάκι με εξαιρετικά προϊόντα Θες Γάλα, αλλά εννοείται και διπλές προσκλήσεις για σινεμά από τα Village Cinemas που παίζουν πολύ καλές ταινίες, παιδιά, τώρα τον Οκτώβριο. Μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram και βρείτε τα όλα αυτά. This is...

0: Benson Boone.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hi, it's Lisa.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.

Όπως και να το ακούσουμε διασκευασμένο αυτό το τραγούδι, νομίζω ότι δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Είναι η εποχή των ιώσεων. Έχει ανέβει βίντεο με Λεωνίδα και Ξενοφών. Βρείτε μας στο TikTok, παρακαλώ, Larissa Radio DJ. Και εγώ να σας θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, μην ξεχνάτε ότι στην πλατεία Σάπκα, στην κεντρική πλατεία δηλαδή, η Pharmacerv Lily διοργανώνει μια ξεχωριστή δράση ενημέρωσης για την παχυσαρκία. Θα υπάρχει εκεί ειδικά διαμορφωμένος διαδραστικός χώρος, ενημερωτικό υλικό, βίντεο και πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αν θέλετε να μάθετε για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο, περάστε από εκεί, 11 με 7, η είσοδος είναι ελεύθερη και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί για να τα πούμε και από κοντά και να ακούτε τις νούμερα 1 επιτυχίες.

Λοιπόν, όχι, αυτό δεν ήταν εννοείται throwback. Κατά λάθος έμπεσε. Έρχεται όμως το throwback τελευταίο. Ήταν η Κασάμπιαν. Μου αρέσει πάρα πολύ με το τραγούδι του Silver Eyes. Silver Apple Eyes. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέρμα. Ραντεβού αύριο, Τετάρτη στις 12. Εσείς μην ξεχνάτε να μένετε στον αγαπημένο σας DJ, γιατί οι επιτυχίες παίζουν 24/7. DJ.gr. Και μην ξεχνάτε να κατεβάζετε και την ολοκένουργια εφαρμογή μας στο κινητό σας, για να μας ακούτε πιο απλά, πιο εύκολα, πιο γρήγορα, παρακαλώ. Στις 2 και κάτι, Γιάννης Τουμπάνος και σήμερα, εννοείται throwback για το τέλος, Άκουα Πούρα. Η ηλικία μάλλον που θα θέλαμε να είχαμε μείνει όλοι. 17, καλό μεσημέρι.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Τι είναι, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποθέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους?
5: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
4: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτι. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
8: Δεν είναι θέμα θέλησης.
9: Δεν είναι επιλογή μου.
8: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς.
9: Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
15: Αποτρίχωση μόνιμη, γρήγορη και αποτελεσματική, σώμα σμιλεμένο και αψεγάδιαστο, πρόσωπο ανανεωμένο με δέρμα σφριγγυλό, ακολουθώντας όλα τα τελευταία νέα δεδομένα της ιατρικής αισθητικής. Laser Salon Larissa. Laser Αλεξανδρίτη 755 με υπερσύγχρονη τεχνολογία LED για κάθε τύπο δέρματος. Επαναστατικές θεραπείες αδυνατίσματος και προσώπου σε αποκλειστικότητα στη Larissa με εγγυημένα αποτελέσματα. Κάθε μήνα μια νέα προσφορά. Laser Salon. Εξειδικευμένο κέντρο αισθητικής. Βενιζέλου 28, Λάρισα.

0: 95.7 Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Καλό μεσημέρι, Λάρισα. Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Γιάννης του Πάνω στο μικρόφωνο. Η εκπομπή σήμερα έχει αρώμα Ελλάδας και τεράστια pop σκηνικά. Ο δικός μας DJ RG έγραψε ιστορία στο Βιετνάμ. Backstreet Boys επιστρέφουν στα στάδια και ο Drake ρίχνει άκυρο στα Grammys. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Περνάμε στα δικά μας γιατί ο DJ RG έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης στον κόσμο που έκανε rave party στο ιστορικό παλάτι της Ανεξαρτησίας του Βιετνάμ. Φανταστείτε απλά το σκηνικό, ηλεκτρονική μουσική, τρελά visuals και μπάσο να δονεί ένα από τα πιο ιστορικά κτίρια της Ασίας. Τεράστιο respect στον RG που σηκώνει την ελληνική σημαία ψηλά. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Έχω νέα για τους fans των 90s. Pop, οι Backstreet Boys ανακοίνωσαν το Into the Millennium Homecoming Live in Canada. 4 γιγάντιες συναυλίες στο Rogers Center του Toronto για τον Φεβρουάριο του 2027. Η πώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε χθες. Βέβαια, η Αμερική μας πέφτει λίγο μακριά. Περάστε και από Ευρώπη, βρε παιδιά. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Και πάμε στον Drake, ο οποίος συνεχίζει το δικό του πόλεμο με τα Grammys παρά το γεγονός ότι έβγαλε τρία άλμπουμ φέτος, το Iceman, το Habibti και το Maid of Honor. Αποφάσισε να μην καταθέσει κανένα για υποψηφιότητα στα βραβεία του 2027. Μάλιστα το κομμάτι Make Them Know το λέει καθαρά. Αυτό το άλμπουμ δεν το καταθέτω ποτέ. Ο τύπος απλά δεν χαρίζεται. Ακούμε μόνο επιτυχίες. Hey guys.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Θες γρήγορο και εύκολο πλήσιμο αυτοκινητού? Θες άμεση και άριστη εξυπηρέτηση? Θες επιλογή self-service? Θες Aqualand και δεν το ξέρεις? Πλυντήριο αυτοκινήτων Aqualand. Ολοκληρωμένη εμπειρία πλησίματος σε τούνελ για το όχημά σου και για κάθε τύπο οχήματος. Από γιοταχή μέχρι φορτηγάκια και τρακτέρ. Στο Aqualand θα βρεις και αξεσουάρ για το αυτοκίνητό σου. Στο Aqualand θα βρεις τον παράδεισό σου. Aqualand. Στη νέα περιφερειακή οδό ΔΕΙΑΛ, στον κόμβο Τρικάλων, δίπλα στο Λίτη. Aqualand. Για πεντακάθαρο αυτοκίνητο.
3: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
4: Ηρέμησε. Επιστρέψανε. Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει.
3: Αυτό είναι. Το Θες.
4: Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα στη Ραβένα.
6: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
7: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
8: Δεν είναι θέμα θέλησης.
9: Δεν είναι επιλογή μου.
8: Έχω παχυσαρκία.
10: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Μαμάκας.
11: Φαγητό της μαμάς.
12: Με τη φροντίδα που μαγειρεύονται και έτσι το λες. Θα φάμε από το Μαμάκας.
11: Μαμάκας. Η καθημερινή γευστική συνήθεια που γίνεται λατρεία.
12: Κάθε μέρα διαφορετικές προτάσεις από μαγειρευτά, όσπρια, ζυμαρικά, ψητά της χάρας, πολύτικα σουτζουκάκια, λουκάνικο γεμιστό, σαλάτες, φρυγανιστά ψωμάκια και γλυκά.
11: Νοστιμιές που ξετρελαίνουν σε τιμές που αρέσουν. Μαμάκας Ίτερη. Μεγάλο Αλεξάνδρου 23.
12: Και με delivery στο 2410 25 91 90 ή στο WhatsApp 6983 64 14 39.
11: Μαμάκα Σίτερη. Νόστιμα σαν της μαμάκας.
13: Πρόβλημα με το αυτοκίνητο? Μην αγχώνεσαι.
9: στο συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης φροντίζουν κάθε όχημα σαν να είναι δικό τους. Άμεσες επισκευές, αλλαγές λαδιών, γενικό σερβίς, όλα γρήγορα και επαγγελματικά. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλους 55, στη Γιάννου Λιλάρισσας. Κάλεσε τώρα στο 2410 59 20 32 και έφυγες.

0: DJ. Hit music 24/7.
1: Επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στον 95,7. Λάρισα DJ με σημεράκι Τρίτης. Ο ήλιος μας φτιάχνει τη διάθεση και φτάνει το θερμόμετρο μέχρι τους 27. Συνεχίζουμε με ηλεκτρονικά vibes για το 2027. Την λύση στο μυστήριο του Ed Sheeran και την μεγάλη διάκριση για το κορίτσι μας την Ροζαλία. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

Και μιας και λέγαμε για ηλεκτρονική μουσική, έχουμε τεράστια επιστροφή. Το Tomorrowland πάει ξανά στην Ibiza το 2027. Μιλάμε για την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία με τεράστια σκηνικά και τους καλύτερους DJs του πλανήτη μαζεμένους. Όλα κάτω από τον ήλιο στο αγαπημένο νησί των Clubbers. Μάλλον πρέπει να αρχίσουμε να ρίχνουμε ψηλά στον κουμπαρά από τώρα, αν θέλουμε να το ζήσουμε. Ακούμε μόνο επιτυχίες.

0: κύριε! Ποιος είναι?
1: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
0: Grazie, να non mi interessa, δεν με νοιάζει.
1: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
0: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
1: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
0: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
1: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
0: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
2: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
0: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
2: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
3: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο?
1: Πες το στον Κωστίκα.
3: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
1: Πες το στον Κωστίκα.
4: Τι θα παραγγείλετε?
3: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
1: Πες το στον Κωστίκα.
2: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα. All your favorites in one place.

0: 95,7 Larissa DJ.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: It's Dua Lipa.
3: Hey, I'm Tiesto.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,7 Larissa DJ.
0: Μόνο επιτυχίες. Oh.

Επίσης λύθηκε το μυστήριο με την περιοδία του Ed Sheeran μετά την αποχώρηση του Macklemore. Τη θέση του ως support act πήρε ο Isaac Slade, ο πρώην frontman των αγαπημένων The Fray, και μάλιστα ξεκίνησε ήδη να εμφανίζεται μαζί του από την συναυλία του στην Ατλάντα. Τρομερή προσθήκη αυτή, ακούμε μόνο επιτυχίες.

95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Το κορίτσι μας, η Ροζαλία, η κοπέλα θα πάρει το τεράστιο τιμητικό βραβείο Hall of Fame στα φετινά Billboard Latin Music Awards τον Οκτώβριο στο Μαϊάμι, χωρί ότι διεκδικεί και άλλα 6 βραβεία την ίδια βραδιά. Την αγαπάμε και χαιρόμαστε full για εκείνη, το αξίζει 100%. Ακούμε μόνο επιτυχίες σε λίγο DJ Evening Show.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet, εσύ που τρως επιτέλους.
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του Eat. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στη Μυρών Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του Eat. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.
4: Ρε εσύ, δεν δουλεύει το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο.
5: Πες το στον Κωστίκα.
4: Κι άναψαν και κάτι λαμπάκια στο καντράν.
5: Πες το στον Κωστίκα.
6: Τι θα παραγγείλετε?
4: Ακόμα δεν έχω αποφασίσει.
5: Πες το στον Κωστίκα.
7: Κωστίκας Car Services. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Τέρμα Μαξίμου, Λάρισα. Πες το στον Κωστίκα.
8: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
9: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
8: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
10: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
8: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
11: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία. Radio.

0: I'm Calvin Harris.
1: Hi, I'm Jennifer Lopez.
2: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95.7 Radio DJ. Hit Music 24/7.
3: Hello. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι Τρίτη σήμερα, είναι 6 του Οκτώβρη. Εμείς είμαστε μαζί εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 6. Αυτό είναι το Evening Show. Μια υπέροχη λέω όλη τη μέρα σήμερα με το θερμόμετρο τώρα στους 26 βαθμούς για την πόλη της Λάρισας. Φυσικά όπου και να βρεθώ από το πρωί σε ό,τι παρέα συναντήσω, όποιο γνωστό βρω, ένα γκούχου γκούχου, ένα βραχνιασμένο λαιμό τον ακούς. Παιδιά, τι γίνεται αυτό με τις ιώσεις? Έχω επηρεαστεί και εγώ, δεν ξέρω αν ακούγεται on air, αλλά ένα ελαφρύ συναχάκι υπάρχει. Εσείς πώς είστε, για δυνάμωστε την ένταση. Για ελάτε να μαζευτούμε πολύ και σήμερα. Σε λίγο ακούμε Shakira, Kimo Sounds, Zara Larsson. Στο ξεκίνημα μας για σήμερα, Hugel, Ultra Nate.

Η Ζαρά Λάρσον με το Can't Tame Here είναι εδώ. Στο 95,7 Λάρισα DJ. Εσύ που είσαι. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 απόγευμα Τρίτη σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Φυσικά έχουμε δωράρες και αυτή την εβδομάδα. Σας έχουμε διαγωνισμό με την Pizza Fan. High Protein Pizza, έχετε φάει ποτέ? Είναι ευκαιρία να φάτε τώρα από την Pizza Fan. Συνοδεύεται μαζί με Protein Salad, αλλά και Tropical Bites στην εποχή του High Protein. Ζούμε, πρέπει να το πάρουμε απόφαση αυτό. Σας έχουμε προσκλήσεις και για τη συναυλία του Τοκέλ που έρχεται στη Λάρισα αυτό το Σάββατο. Φυσικά και άλλα πολλά στο dj.gr. Επικοινωνούμε και σήμερα σε όλα τα social, αλλά και στο Viber, τα λέμε στο 698-8957-957. Μου στέλνετε ό,τι εσείς θέλετε, ηχητικό, φωτογραφίες, μηνύματα. Μοιραζόμαστε μουσικές, απόψεις, τα πάντα όλα εκεί. Φυσικά κατεβάζετε και το νέο μας app, έτσι. Το βρίσκεται σε Play Store, Apple Store. Και είμαστε μαζί μια παρέα παντού.

Jack Zavoretti. We will always be the way we were. Εδώ στον DJ. 6 Οκτωβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1982, Μαντόνα κυκλοφόρησε τον ντεμπούτο της single με τον τίτλο Everybody. Το κομμάτι δεν κατάφερε να μπει στο Billboard Hot 100 chart, ωστόσο εμφανίστηκε στα Dance Charts και το τραγούδι βοήθησε τη Μαντόνα να πετύχει την πρώτη της εμφάνιση σε περιοδικό χορού. Το 2007 σαν σήμερα το πρωτοποριακό πρόμο των Queen για την επιτυχία τους Bohemian Rhapsody από το 1975 ανακηρύσσεται ως το καλύτερο μουσικό βίντεο στα Ηνωμένα Βασίλειο σε μία έρευνα μεταξύ μουσικόφιλων ακροατών. Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας με Temper City. Είναι το Self-Aware και το ακούς εδώ στον DJ 95,7.

10 Οκτωβρίου η Pharmacare Lily έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από

Σε 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.

0: το κίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Through. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Τον Οκτώβριο στο Fashion City Outlet τα Happy Family Weekends φέρνουν 5 απίθανες δημιουργικές δράσεις για παιδιά. 3 και 4 Οκτωβρίου φτιάχνουμε ζωάκια του δάσους. 10 και 11 Οκτωβρίου δημιουργούμε ένα μπαστούνι της βροχής. 17 και 18 Οκτωβρίου ετοιμάζουμε μια μαγική σκούπα. 24 και 25 Οκτωβρίου φτιάχνουμε Halloween διακοσμητικά. 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου face painting με τρομακτικές Halloween μεταμορφώσεις. Και όχι μόνο. Κάθε Σαββατοκύριακο δημιουργούμε κάτι νέο στο κέντρο της καρδιάς μας. Είσοδος ελεύθερη. Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμαλή, Λάρισα. All your favorites in one place.

Αυτή είναι η Taylor Swift. I knew it, I knew you. Είμαστε εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Εγώ τώρα θα μείνω στην Taylor Swift. Παγκόσμιος θρίαμβος για την τραγουδίστρια. Κατέκτησε το νούμερο 1 σε singles αλλά και album στην Αμερική και στην Αγγλία ταυτόχρονα. Κατάφερε το απόλυτο chart double. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και η κυκλοφορία της deluxe έκδοσης του άλμπουμ της The Life of a Showgirl, The Encore, η οποία συνοδεύεται από 4 ολοκένουργια τραγούδια, έστειλε το ουσιαστικά νέο της άλμπουμ ξανά στην κορυφή μετά από πάρα πολύ διάστημα απουσίας. Και ουσιαστικά μετέτρεψε και το νέο του single Patient Zero, το νέο του single, το πιο επιτυχημένο track του πλανήτη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φοβερή Taylor Swift, μόνο αυτή τα καταφέρνει αυτά τα παγκόσμια ρεκόρ. Και Katy Perry τώρα. GCG είναι το Dark Horse και είναι εδώ στον DJ 95,7.

Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί ως και τις 7 το απόγευμα, η Pharmaserv Lily μας περιμένει όλους στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Έλατε και εσείς να δείτε από κοντά το νέο διαμορφωμένο χώρο και να μάθετε περισσότερα για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσο. Φυσικά 95,7 Λάρισα DJ θα βρίσκεται εκεί. Θα εκπέμπει ζωντανά όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Επομένως, σας περιμένουμε όλους εκεί να ενημερωθούμε για την παχυσαρκία ως χρόνια νόσος. Και φυσικά η ενημέρωση είναι πάντα το πρώτο βήμα. Όλα τα υπόλοιπα το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί. Σας περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο σίγκλ της Ακύρα. Συνεργασία με Μαλούμα. Είναι το Άγκουα. Και παίζει τώρα στον DJ.

0: πολύ μπροστά.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Τι είναι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
2: Grazie, αλλά non mi interessa, δεν με νοιάζει.
3: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
2: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
3: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
2: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
3: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
2: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
4: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο μαύρα, καπίτο.
4: Τέρματα μαύρα. Τώρα καθαρίζει η Αύρα.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
5: Έχω παχυσαρκία.
7: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
8: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις, ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρύσταλλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρύσταλλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρύσταλλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
9: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
10: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

0: Radio DJ. Hit music 24/7.
1: Είμαστε μαζί και αυτή την ώρα μόνο με επιτυχίες εδώ στο 95,7 Larissa DJ. Είναι απόγευμα Τρίτης, είναι 6 Οκτωβρίου. Αυτό είναι το Evening Show. Και φυσικά έχω και εσάς την παρέα μου, παιδιά. Έχω και άλλους αρρωστούλιδες μαζί με εμένα. Έχω ελαφρώς αρρωστούλιδες, θα έλεγα. Είναι η Αναστασία, είναι η Θωμαή, είναι η Φωτεινή, που είναι και αυτή στην ίδια κατηγορία με εμένα. Μουχμουρλίδες. Εμείς έτσι λέμε αυτή την κατηγορία στο χωριό μου. Που δεν θέλουμε ούτε να βγούμε έξω, θέλουμε να χουζουρέψουμε στον καναπέ, γιατί είμαστε ελαφρώς συναχωμένοι. Θέλουμε τσαγάκι και περιποίηση. Ναι, είναι και άλλοι σε αυτή την κατηγορία. Για πείτε μου. 69-88-957-957. Επικοινωνούμε στο Viber και αυτή την ώρα. Αλλά και σε όλα τα social, Facebook, Instagram, TikTok. Ο 95,7 Larissa DJ είναι παντού. Σε λίγο ακούμε δυνατά επιτυχίες από Karol G, Ravine Lenae, Alex Warren. Στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, ο The Weeknd.

0: είναι ο Alex Warren. Emerald Eyes εδώ στον DJ 95,7. Εμείς όπως και κάθε τρίτη πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα κορυφαία 5 κομμάτια τα οποία αναζητήθηκαν περισσότερο στην πλατφόρμα του Shazam σε όλο τον κόσμο. Νούμερο 5 είναι το Rain Dance από Dave και Tem στη θέση νούμερο 4 του Shazam Global Chart Storm από τους Generation και Young Lean. Νούμερο 3 η Carol G με το Baby Who. Στη θέση νούμερο 2 Hugel. Συνεργασία με Ultra Nate και το Moving to the Sun. Ενώ για ακόμη μια εβδομάδα στην κορυφαία θέση των αναζητήσεων του Shazam Chart είναι αυτό. Email Angel. Λατρεμένο Bad Times. Πες δυνατά εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ.
1: Ο DJ τα σπάει.

Αυτό είναι το Blinded εδώ στον DJ 95.7. Τώρα η κινηματογραφική μεταφορά του παγκόσμιου best seller με τον τίτλο Variety κατέκτησε με άνεση την κορυφή του αμερικανικού box office στο ντεμπούτο της. Η ταινία της Amazon Studios απέδειξε την δυναμική της, συγκεντρώνοντας 32,6 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο της τριήμερο, ενώ οι παγκόσμιες εισπράξεις της αγγίζουν ήδη τα 62,6 εκατομμύρια δολάρια. Στο ψυχολογικό αυτό θρίλερ πρωταγωνιστούν η Anna Hathaway, η Dakota Johnson αλλά και ο Josh Hartnett. Ζερμ τώρα, Khalid. Είναι το Faded Eyes και το ακούς τον DJ.

Εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Αυτό το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το Kelly θα βρίσκεται στη Λάρισα, στο κυποθέατρο Αλκαζάρ, και ο 95,7 Λάρισα DJ σας έχει εξασφαλίσει είσοδο στη συναυλία με δωρεάν προσκλήσεις. Στείλτε μου τώρα ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988957957. Εκεί μου γράφετε τη λέξη το Kelly, το ονοματεπώνυμό σας και το email σας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ζακέτα να πάρετε μόνο, γιατί βραδάκι Σαββάτου στο Αλκαζάρ σίγουρα θα βγάλει γρασία, θα βγάλει και λίγο δροσούλα. Μην την αρπάξετε κι εσείς. Can you feel it? 95.7 Radio DJ.

Call You Right Now. Edward Maya, εδώ στο 95,7 Λάρισα DJ. Ήταν το Evening Show μέχρι και αυτό το τελευταίο λεπτό στην παρέα σου. Έρχεται φωτεινή δάσκη ο μόνος, επομένως μένεις εδώ. Όλες οι νούμερες είναι επιτυχίες. Είναι στο 95,7 Λάρισα DJ. 7 με 9, αλλά έρχεται και ο Λεωνίδας Πέπλης. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο, απόγευμα Τετάρτης, ακριβώς στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet ΒΚ Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
3: Glass Drive, Glass Drive. Όποιον και να ρωτήσεις πού έφτιαξε τον μπαρμπρίζ του, Glass Drive σου απαντάει. Θα μου πεις ο κόσμος ξύπνησε και ψάχνει το καλύτερο. Η Glass Drive και τοποθετεί μόνο γνήσια κρίσταλα και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές και προσφέρει γραπτή εγγύηση. Άρα, τι σκέφτεσαι όταν χρειάζεσαι κρίσταλα αυτοκινήτου? Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Καλέστε τώρα στο 800 11 777 999.
4: Εξουσιοδοτημένος σταθμός Λάρισας, Παρμπρίζ Ντουλγέρη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας, Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2410-284-629 και 6948-750-830.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
9: Γιατί είναι πρισμένα τα δάχτυλά μου το πρωί?
10: Τα συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με κόπωση, κατακράτηση υγρών ή φλεγμονή.
9: Μην αφήνεις την υγεία σου στην τύχη μιας αναζήτησης.
11: Η διάγνωση θέλει άνθρωπο, όχι αλγόριθμο.
9: Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να ξεκινήσει αθόρυβα, με πόνους, πρίξιμο ή συμπτώματα που μοιάζουν αθώα. Κάθε καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμες βλάβες. Κλείσε σήμερα ραντεβού με έναν ειδικό ρευματολόγο.
12: Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: DJ. Hit Music 24/7.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. Καλησπέρα, περοσπέρα, καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Εδώ είμαστε σταθερά. Στο 95 και 7 Λάριζα DJ. Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκεται η Φωτεινή Δάσιο και την υπόλοιπη μία ώρα μέχρι και τις 7. Τι με τι άλλο παρέα. Πάντα με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Ξεκινάμε. Charlie Dear.

0: Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, η Pharmaserv Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

Αυτή ήταν η Deutsche και το Anxiety. Έπαιξε δυνατά στον DJ. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 6 Οκτωβρίου του 2026, του Αγίου Θωμά σήμερα διαβάζω. Χρόνια πολλά στο Θωμά και στην Θωμαή που γιορτάζουν σήμερα. Ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά. Η θερμοκρασία στην πόλη μας, δεν ξέρω, είχε τρελαθεί πραγματικά ο καιρός. Σήμερα είχαμε 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, έπιασε έτσι πολύ νωρίς το μεσημέρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, με τον καιρό πραγματικά. Εσείς συνεχίζετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6988-957-957. Εννοείται να μεγαλώνει και η παρέα μας. Και ένα μεγάλο φιλί να στείλω εδώ στην κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή, στο TikTok που είμαστε live και μας βλέπετε live μέσα από το στούντιο και βλέπετε και την εκπομπή. Για τη συνέχεια, Somber και Back to Friends. Δυναμώστε.

0: DJ!
1: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
0: 95,7 Radio DJ.
1: Τίποτε άλλο.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: αυτοκίνητο και να φύγω.
1: Wheel Drive Thru. Αμαρουσίου ένα στην Λάρισα, παίρνεις τον καφέ σου στο αυτοκίνητο και φεύγεις.
0: Βέβαια μια φορά πάρκαρα μακριά και δεν έφτανα να τον πιάσω με το χέρι. Βγήκα έξω, τι να κάνω.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Και για όλη τη Θεσσαλία, με αγορές πλακιδίων άνω των 600 ευρώ από το φυσικό κατάστημα της Λάρισας, η μεταφορά είναι δωρεάν. Τώρα, στη Ραβένα.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην BMW Παπαδόπουλος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Station. This is Radio DJ.

0: Αυτή ήταν η Dua Lipa με το Levitating. Μας ακούσατε τραγουδάμε και όλες εδώ με τον Λονίδο.
1: A Levitating. Τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν με ακούω. Τα ακουστικά μου λίγο.
0: Τα ακουστικά σου, ναι. Τέρμα.
1: Ναι, εκεί. Αυτό ωραία. Θέλω. Μ' αρέσει καλύτερα. Πάρα πολύ. Ναι.
0: Ωραία. Λεωνίδας Πέπλης, μικρόφωνο 2, όπως καταλάβατε.
1: Καταπληκτικά.
0: Καλώς ήρθες, Λεωνίδα.
1: Καλώς σας βρήκα. Τι έχουμε εδώ.
0: Ξέρεις τι έχουμε. Τα ζώδια. Τέσσερα πιο τυχερά ζώδια για σήμερα.
1: Τα είδατε τα βιντεάκια μου χθες.
0: Σε περίμενα τόση ώρα. Πού είσαι.
1: Είχα στο production μια δουλίτσα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Πάμε.
0: Στο νούμερο 4 σήμερα. Ταύρος. Καλά νέα και μια ευκαιρία που μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μια επιλογή σου ήταν σωστή.
1: Ωραία.
0: Στο νούμερο 3. Είσαι εσύ ο ζυγός.
1: Ναι,
0: ρε παιδάκι μου, είσαι συνέχεια.
1: Επιτέλους!
0: Μπράβο σου. Είσαι μαγνήτη σήμερα, λέει. Η αυτοπεποίθηση και η παρουσία σου μπορούν να φέρουν ευκαιρίες τόσο σε χρήματα όσο και στα προσωπικά
1: καλά
0: σου.
1: Καλά πάει από το πρωί.
0: Μπράβο, Λεωνίδα. Μπράβο σου. Αρκεί να μην με πειράζει εδώ πέρα την κονσόλα.
1: Καλά, Θεός.
0: Ναι. Νούμερο 2. Ναι. Τοξότης. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να λάμψεις και να τραβήξεις θετικές εξελίξεις προς το μέρος σου.
1: Ναι.
0: Και νούμερο 1 είναι ο υδροχός.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε δυνατό χαρτί στα επαγγελματικά. Αναγνώριση, εξέλιξη, μια ευκαιρία που έρχεται από εκεί που δεν την περιμένεις.
1: Μάλιστα. Ωραία.

0: ήταν το goodbye.
1: Goodbye.
0: Έβεξε δυνατά στον DJ. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αποχωρήσω.
1: Ευχή, στο Θεό, φύγε, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, δεν με θέλει άλλο Λονίδες εδώ, αλλά θα καθίσω.
1: Να κάτσεις.
0: Θα κάτσω και στη δική σου εκπομπή.
1: Περιμένω και την Ογκούσε λίγο. Τα και μισή να κάνουμε
0: θα
1: το
0: κάτσω,
1: ένα,
0: θα κάτσω,
1: ένα
0: θα κάτσω.
1: Τρίο ωραίο ραδιοφωνικό.
0: Καταπληκτικό.
1: Το ψήνεις.
0: Το ψήνω, ναι.
1: Ωραία, μέχρι λοιπόν, να πολύ. Ναι, ναι.
0: Αμέσως μετά Λεωνίδας Πέπλης, όπως ακούτε στο μικρόφωνο. 2, 7 με 9 και ό,τι άλλο προκύψει μετά, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα
1: πάντα,
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάντα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, εμείς θα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 6. Πολλά φιλιά σε όλους. Να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα Τρίτης.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Vita Kappa Kazana και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Vita Kappa Kazana.
1: Electronet Vita Kappa Kazana. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 11 με 7 το απόγευμα στην πλατεία Σάπκα. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας και του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει.

0: Radio DJ. Hit Music 24/7.
1: Όλες οι επιτυχίες 24/7. Καλησπέρα, Λάρισα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Λεωνίδας Πέπλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για 2 ώρες γεμάτες επιτυχίες. Στη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957. Σε όλα τα social media είμαστε live και στο TikTok και θα παραμείνουμε για περίπου 1 τέταρτο. Καλησπέρα σε όλους. Λέει εδώ ο φίλος Ντίμη, βάλε κάτι χαρούμενο. Ορίστε το χαρούμενο και το δυναμικό. Pump it louder από Tiesto. Φύγαμε! Τριτούλα!

Κοντά είμαστε 3η 6 Οκτωβρίου. Όλες οι επιτυχίες του 24-7 ήταν το loser στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 6988-957-957 καθώς και σε όλα τα social media. Γεια σου, Ευελίνα, γεια σου, Βαρβάρα. Να στείλω τα φιλιά μου εκεί στους γονείς μου στην Ιστία που ακούν δυνατά. Λοιπόν, εννοείται www.dj.gr. Το γράφετε εκεί και μπαίνετε στην κατηγορία διαγωνισμοί για να μην χάνεις τους νέους διαγωνισμούς και να ενεργοποιήσεις εννοείται τις ειδοποιήσεις, γιατί εκεί θα μαθαίνεις πρώτος τα νέα του DJ και γενικότερα νέα που σίγουρα θα σε αφορούν και είναι πολύ καλά. Έρχεται Troye Sivan με το party. Εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον DJ. To the party.

DJ, εδώ είμαστε, όλες οι επιτυχίες του 24-7, ήταν το Μιτσίκο. Λοιπόν, τώρα αν θέλεις κάτι καλό για τον εγκέφαλό σου και ταυτόχρονα να φας κάτι που δεν είναι συμπλήρωμα διατροφής, τότε βάλε ρόδι στη ζωή σου. Νευρολόγοι το ξεχωρίζουν για τις πολυφενόλες και τα αντιοξειδωτικά του, που φαίνεται λέει να βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου από το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή γενικότερα. Οπότε, επειδή όλοι ανοίγουμε το ψυγείο μας και ρωτάμε συνήθως γιατί ήρθα εδώ, καλό είναι σιγά σιγά να βάλουμε ρόδι στη ζωή μας. Temper Trap, αυτό είναι το Runaways, εδώ στον DJ 95,7. Όλες οι επιτυχίες του 24-7, καλό στο παιδί. Γεια σου.

0: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24/7 στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο σήμερα, 3η 6 Οκτωβρίου και... Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Pharmaserv Lily έρχεται στη Λάρισα με ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ελάτε να ενημερωθείτε για να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Το 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. 10 Οκτωβρίου το Σάββατο στην πλατεία Σάπκα, εδώ στην κεντρική. Να είστε όλοι εκεί!
1: 5,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24-7. Do it, do it στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην κίνηση. Βλέπω αυτή τη στιγμή σε Ιερών Πολυτεχνείου, σε αρκετά τμήματά της, πάρα πολύ κίνηση. Στην Ιωαννίνων επίσης, για να δω 23 Οκτωβρίου. Βλέπω στη Γεωργιάδου επίσης, Γρηγορίου Λαμπράκη τα ίδια και εικονογραφημένα. Ανθίμου Γαζή στην Παπαναστασίου, όπως επίσης και στην Φαρσάλων. Αν περνάτε από αυτούς τους δρόμους, επιμονή και επιμονή.

0: 10 Οκτωβρίου η Pharmacare Lilly έχει στη Λάρισα μια ξεχωριστή βιωματική δράση ενημέρωσης για την νόσο της παχυσαρκίας. Από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ελάτε να ενημερωθείτε, να συμμετέχετε και να δείτε την νόσο της παχυσαρκίας διαφορετικά. Ο 95,7 DJ θα είναι εκεί με live link από τις 11 το πρωί, ενώ το απόγευμα η δράση γεμίζει μουσική με ένα δυνατό DJ set. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πλατεία Σάπκα. Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε, είμαστε εκεί.
1: Ποιος είναι?
2: Καλησπέρα κύριε διαχειριστή. Μία προσφορά για τα κοινόχρηστα να κάνουμε?
1: Grazie, να non interessa, δεν με νοιάζει.
2: Τι εννοείτε, δεν ενδιαφέρεστε?
1: Τις υποτέσεις μου, φρατέλο, αδερφάκι μου, τις ριζόλβερε da solo, καταλαβες, τις καταρίζω μόνος μου με έναν τρόπο, καπίτο?
2: Θα σας κάνω μία προσφορά που δεν μπορείτε να αρνηθείτε.
1: Depende, από ποια εταιρεία είστε?
2: Από την Αύρα Διαχείριση, Ντόν.
1: Από την Αύρα, επίτετο, σας περιμέναμε καιρό. Ένα εσπρεσάκι στον κύριο, παρακαλώ, καθίστε. Αύρα, κάνετε τις πιο καθαρές δουλειές. Πέτρο, Μάρκο, Αγγελίνα, Μάουρα, μην τα βάφετε άλλο, Μαύρα. Από εδώ και πέρα, καθαρίζει η Αύρα.
3: Αύρα Διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο, Μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
1: Τηλεφωνήσιμο Αύρα και δεν μαυρίσιμο Μαύρα, καπίτο.
3: Τέρματα Μαύρα. Τώρα καθαρίζει Αύρα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman. Bring it back, back to the music.
6: This is Radio DJ. This is Radio DJ, όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη δική μας ώρα με την κίνηση στο κέντρο της πόλης, όπως προείπαν, να είναι σε υψηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Λεωνίδας Πεύλης πίσω από το μικρόφωνο του DJ 95,7 για ακόμη μια ώρα με όλες τις επιτυχίες να παίζουν δυνατά. Τη δική σας επικοινωνία στο Viber στο 6988-957-957 αλλά και στα social media. Έρχεται η Μαντόνα με τον Dance Interia. Περιμένω τις δικές σας προτάσεις στο Viber.

0: This is Radio DJ.
1: Μας φτιάχνετε τη μέρα.
2: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί.
3: Σας αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά.
0: 95,7 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε όλες οι επιτυχίες του 24-7. Let's go και let's go. Έχεις έρευνα?
1: Έχω έρευνα.
0: Για πες μου τι γίνεται.
1: Σε πάω λιγάκι μακριά τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η ιαπωνική έρευνα προτρέπει.
0: Αχα.
1: Εκφράστε το θυμό σας σε ένα φύλλο χαρτί και μετά πετάξτε το.
0: Ωραία, για να μας βγάλει, να μας φύγουν τα νεύρα.
1: Να φύγει όλη η ένταση.
0: Ωραία, ωραία.
1: Από πάνω μας.
0: Ωραία.
1: Εγώ είμαι έτοιμη, να ξέρεις.
0: Τι έχεις?
1: Έχω γράψει ήδη.
0: Γιατί?
1: Για σένα.
0: Για να φέρ το εδώ, να το δω.
1: Όχι.
0: Φέρ το ρε, εδώ τώρα να δω το χαρτί.
1: Λεωνίδα, είσαι.
0: Φέρ το. Λεωνίδα, είσαι καρακι. Φωτεινή!

0: My Buddies and Ready από Σόμπρε εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλες οι επιτυχίες 24-7. Λοιπόν, κάπως έτσι κάποτε φτάσαμε στο δικό μας φινάλι και για σήμερα. Μένουμε στον DJ. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά. Εννοείται www.dj.gr. Ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε νέα για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Όπως επίσης μπαίνετε και στην κατηγορία πρόγραμμα και βλέπετε εκεί το πρόγραμμα μας. Από τις 7 Μιχάλης Τσαουσόπουλος, στις 10 Στέλλα Καρατζόγλου, στις 12 Φανή Γιαννιώτη, στις 2 Γιάννης Τουμπάνος, στις 4 DJ Evening Show με τον Χρήστο, στις 7, στις 6 Φωτεινή Δάσιο, συγγνώμη, θα κοιμηθείς.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και 7 με 9 θα τα πούμε εμείς εδώ ραδιοφωνικά. Ενώ αύριο Τετάρτη, Dinos Go. Χειροκρότα! Yeah. Yeah. Λοιπόν, live και στο TikTok.

0: Επετειακή προσφορά γενεθλίων από την Electronet Β' Καζάνα και τη Μόρις. Εμείς γιορτάζουμε μαζί με τη Μόρις τα 59 της χρόνια και εσείς κερδίζετε.
1: Electronet Β' Καζάνα. Μεγάλες εταιρείες, μεγάλες προσφορές. Όλα τα πλυντήρια, στεγνοτήρια και κλιματιστικά Μόρις σε προνομιακές τιμές μόνο για λίγες μέρες.
0: Αποκτήστε πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών από 799 ευρώ μόνο 354 ευρώ.
1: Πλυντήριο ρούχων Μόρις 12 κιλών από 899 μόνο 374 ευρώ.
0: Στεγνοτήριο Μόρις 10 κιλών με αντλία θερμότητας από 699 ευρώ μόνο 399 ευρώ. Γιατί τα καλά γίνονται καλύτερα μόνο στην Electronet Β' Καζάνα.
1: Electronet Β' Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Έλα ρε μπρο, πού είσαι? Πού ακριβώς στο κέντρο? Σε ποιο από τα τρία tweet? Εγώ στο tweet στη Roosevelt είμαι. The best gyros in town. Χαμός ρε φίλε. Το έλα να δεις με τις σκεπαστές, τις μικρές και τα γυρώνια. Τι έφαγα εγώ? Τον πιο sexy και χορταστικό γύρο της πόλης. Ουρά, ποια ουρά, δεν περίμενα καθόλου. Παρήγγειλα στο λεπτό, έφαγα στο λεπτό και εσύ ακόμα να φανείς. Όλοι τρώνε tweet. Εσύ που τρως επιτέλους?
3: Όπου κι αν πεινάσεις, έχεις 5 καταστήματα του EAT. 3 καταστήματα στο κέντρο, ένα στη Νέα Σμύρνη και ένα στην Ηρώων Πολυτεχνείου, απέναντι από την πρώτη στρατιά. Κορυφαία εξυπηρέτηση και η πιο γρήγορη διανομή.
2: Του EAT. Το όνομα που έκανε μόδα τον γύρο στη Λάρισα. Τώρα και νέα πίτα Mr. Σουβλάκης, οικονομική και νόστιμη.

0: 95,7 Λάρισα DJ.
1: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Παντού εσάς ακούω.
0: Κάθε μέρα.
3: Μόνο επιτυχίες για τη Λάρισα.
4: Το DJ τον αγαπάω.
2: Δεν παίζεται.
5: Όλη την ημέρα.
6: Κάθε μέρα.
7: Όλες οι επιτυχίες. Σούπερ.
3: Λάρισα DJ.
8: Hey, this is Ed Sheeran.
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: Dua Lipa.
11: What's up? It's your boy David Guetta.
12: Hey, it's Ava Max.
13: It's Calvin Harris.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ. 95,7 Λάρισα DJ. Μόνο επιτυχίες
5: όλη την ημέρα.
3: Για τη Λάρισα.

0: DJ. Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα. Τον ακούω από το smartphone.
1: 95,7 Radio DJ.
0: Τίποτε άλλο.
1: Μόνο επιτυχίες.